0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

0: Σας υποσχέθηκα να σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη και στη Νέα Υόρκη με τον κάψωνα. Λοιπόν, ακούστε. Για να νιώσετε λίγο πόσο τυχεροί είστε που, είστε, που είμαστε Έλληνες. Α, αυτά τα πρώτα ακούει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Γεωργιάδη, ένα λεπτό να μιλήσω εγώ και θα μιλήσετε και εσείς, εντάξει. Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη λέει περιμένουν πρωτοφανή κάψωνα με 46 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, είναι φοβερό. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν θέλω να το γλουσουζέψω. Χτυπάω ξύλο, αλλά μέχρι στιγμή το καλοκαίρι λες και λέει το καλοκαίρι ότι θα τους κάψω όλους εκτός από την Ελλάδα. Έχουμε φανταστικό καιρό για καλοκαίρι. Στη Νέα Υόρκη έχουν 46 βαθμούς, περιμένουν. 46, θα πει 46. 46 δεν έχει κάνει ποτέ εδώ. Τώρα βέβαια και αυτοί βάζουν και λίγο σάλτσα στα θέματα. Η αλήθεια είναι, θα περιμένουν 46. Και ο δήμαρχος ο Μαμντάνη, ο οποίος είναι αριστερός, οικολόγος, φιλελεύθερος κοινωνικά κτλ. Του ζητάει να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25,5 βαθμούς. Και σκέφτομαι τώρα στην Ελλάδα πώς θα γινόταν αυτό. Να βγαίνει ο Κούλης και να έλεγε
1: πρέπει να μην βάλω το πάνω από 25,5 βαθμούς Κελσίου.
0: Και θα λέγαμε όλοι θα γελούσαμε. Καταρχάς, αυτό είναι σύσταση, έτσι. Δεν μπορεί ο δήμαρχος, δεν μπορεί τουλάχιστον τώρα, ας πούμε, να επιβάλλει ένα νόμο που να λέει το κλιματιστικό θα είναι 25,5 βαθμούς, όχι πιο χαμηλά. Οι κάτοικοι λέει αντιδρούν. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, στη Γαλλία, δεν ξέρω αν είδατε σκηνές από τα δελτία ειδήσεων, στη Γαλλία σπάνε τις πόρτες από τα μαγαζιά με τα κλιματιστικά για να πάνε να πάρουν κλιματιστικά. Γιατί σας θυμίζω, αν δεν το έχετε εμπεδώσει, ότι στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Βορειοδυτικής Ευρώπης, δεν έχουν κλιματισμό στα σπίτια. Γιατί δεν είχαν καύσωνα. Δεν τα χρειάζονταν. Και τώρα που γίνεται της κακομοίρας, πέφτουν κορμιά. Στη Γαλλία λέει έχουν πεθάνει και αυτοί δεν ξέρουν. Έχουν χάσει λογαριασμό. Μάλιστα, με τον καύσωνα υπάρχει μια ιδιομορφία. Μετράνε τους, τα θύματα με έναν υπολογισμό του τύπου πόσοι πεθαίνουν αυτόν τον καιρό. Συγγνώμη, πρωί τώρα. Πόσοι πεθάνανε πέρσι τέτοιο καιρό αυτό το δεκαπενθήμερο και πόσοι πεθάνανε φέτος. Άρα πεθάναν παραπάνω τόσοι, άρα είναι από τον καύσωνα. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή δεν τον κάνουν την καταμέτρηση, λες και είναι κάποια ασθένεια. Και παιδιά, σκηνές αλλοφροσύνη στα μαγαζιά, να σπάνε τζάμια, να μπαίνουν μέσα για να πάρουν τα κλιματιστικά. Σας λέω δηλαδή, πόσο τυχεροί είμαστε.

Δεν ξέρω πόσες μέρες παίρνετε αναρωτική. Στη Γερμανία πάντως παίρνουν 14,5 μέρες το χρόνο, λέει, αναρωτική. Οι οποίες μου φαίνεται εντάξει, αρκετούτσικες. Θα πω, αναρωτική, δύσκολο να. Όχι ψέματα, έχω πάρει αναρωτικές, μπλακίες λέω. Δεν τις έχω μετρήσει, εν πάση περιπτώσει. 14,5 λέει μέρες αναρωτική παίρνει κατά μέσο όρο ο Γερμανός. Και τώρα στη Γερμανία έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Όταν εμάς μας τρέχατε στην κρίση, καλά ήτανε. Τώρα φάτε το αγγούρι στη Γερμανία. Έχουν μεγάλο πρόβλημα με την Κίνα. Διότι κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία τους έχει πληγεί από την πτώση της ζήτησης. Μεγάλες γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων, επειδή πλέον οι Κινέζοι και δεν παίρνουν γερμανικά, αλλά παίρνουν και δικά τους κινέζικα. Αλλά όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, γενικότερα η Γερμανία προσπαθεί λίγο να τα συμμαζέψει τα οικονομικά της και μειώνει η κυβέρνηση του Μέρτς μειώνει. Τις σχεδιάζει να μειώσει τις αναρωτικές ως μέρος μιας μεγαλύτερης, ας πούμε, οικονομικής μεταρρύθμισης. Και τώρα στη Γερμανία, να ξέρετε, ήταν πάρα πολύ χαλάρα τα πράγματα. Οι Γερμανοί παίρνανε ρεπό και άδειες και είχαν και διακοπές πολλές για ψηλού πείδημα, έτσι. Μιλάμε δηλαδή, είχε συνάχη και έπαιρνε σε άδεια σε τέτοια φάση. Ποιοι οι Γερμανοί που λένε ότι είναι εργασιομανείς και οι Έλληνες τεμπέληδες κατά τα άλλα.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Εάν ήταν στο χέρι μου, θα πήγαινα και εγώ διακοπές Ιούλιο, γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς τις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Είναι γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Να... Από πίσω ακούτε. Ακούτε, παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Παίρνεις, πας σε κάτι νησιά τα οποία παλιά δεν πήγαινε. Αν δεν πατούσε άνθρωπος και τώρα πλέον έχουν γίνει hot και παίρνεις τηλέφωνο από τις διακοπές. Έχουμε διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Ναι, και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα. Και λες, θα πάμε πρώτα. Καταστρώνεις ολόκληρο σχέδιο. Ενώ κανονικά το κόνσεπτ των διακοπών είναι να μην το κάνεις αυτό. Είναι να φύγεις από τον προγραμματισμό. Είναι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να ξυπνάς τον πρωί και να λες, θα πάω στην τάδε παραλία. Να φεύγεις όποτε γουστάρεις, να τρως όποτε γουστάρεις. Αλλά δυστυχώς πηγαίνουμε πλέον, παιδιά, στις διακοπές και περιμένουμε σε ουρές. Λες και είμαστε στο μνημόνιο τότε που κλείσανε οι τράπεζες. Θα μου πεις, όταν κλείσανε οι τράπεζες δεν πηγαίναμε σε ώρες. Πηγαίναμε, βγάζαμε το 50 ευρώ, θυμάστε. Κάπως έτσι περιμένεις και κοιτάς από πάνω. Και εντωμεταξύ αυτοί που κάθονται και τρώνε νιώθουν και άσχημα, γιατί βλέπουν χιλιάδες ζευγάρια μάτια να μετράνε και τις μπουκές τους. Κάποιοι άλλοι που έχουν τελειώσει το φαγητό και πίνουν το κρασί και αράζουν και τους κοιτάνε όλοι με ένα βλοσιρό ύφος του τύπου «Άντε σήκω, πεινάμε!» Αυτό δεν είναι διακοπές. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι διακοπές.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Ακούμε

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10.

Χριστίνα ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε η γιαγιά? Κατεβαίνοντας από τη σκηνή να τη φιλήσει. Το περιστατικό συνέβη, λέει, το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, στο Ήλιον, και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε σχετικό βίντεο στα social media με την κυρία που καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας. Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει η γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ. Λοιπόν, και μετά τη φίλησε και χειροκρότησε το κοινό, τον καλλιτέχνη, την ρουβίτσα και όλα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

κίνηση που έκανε η Δανάη Μπάρκα, την οποία θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, επειδή τώρα θεωρείται λίγο πασέ αυτό, προσέθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της στο Instagram και έγραψε Δανάη Μπάρκα Μπότσι. Το οποίο κάποτε γινόταν κατά κόρον. Τώρα τελευταία οι γυναίκες δεν το πολύ κάνουν. Καλά, δεν μιλάμε να βάλουν το επώνυμο του συζύγου. Αυτό είναι πλέον πολύ σπάνιο. Θεωρείται και αντιφημινιστικό, θεωρείται και λίγο πιστοδρομικό. Δεν ξέρω τώρα την άποψή σας. Δηλαδή, η άποψή μου είναι, παιδιά, να κρατάνε το πιο ωραίο επώνυμο. Δηλαδή, άμα, εν πάση περιπτώσει, το γαμπρό το λένε Παχατουρίδη και την νύφη τη λένε. Τι να πω, θα παρεξηγήσουμε ό,τι και να πω τώρα. Θα ακούσει κανένα Παχατουρίδη, θα με βρίζει. Και την ύφη τη λένε, ξέρω εγώ, Ευμορφίδου. Να πάρει και ο άντρας το επώνυμο της νύφης. Γιατί όχι, Ευμορφίδης να λέγεται. Άμα λέγεται ο άλλος, ξέρω εγώ, Τσιλιβήθρας. Και η γυναίκα λέγεται, μάλλον αν ο άντρας, και να το πάμε και αντίστροφα, άμα ο άντρας λέγεται Παλαιολόγος και η γυναίκα λέγεται Τσιλιβήθρα, εντάξει. Μπορεί να πάρει το επώνυμο. Μπορεί να λέγεται βεβαίως Μαρία Τσιλιβήθρα Παλαιολόγου. Το οποίο είναι λίγο κόντρα ρόλος. Δηλαδή η Τσιλιβήθρα με τον Παλαιολόγο δεν πολύ πάει. Δεν ξέρω τι. Πάντως, καταρχάς να ευχηθώ στην Δανάη. Δεν ξέρω αν της ευχήθηκα από μικροφόνου να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκαν 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία. Και τώρα λέει στο Instagram το ανέβασε το όνομα. Το διάβασα σε site. Δεν το είδα στο δικό της στο Instagram. Έτσι που λέτε. Κοίτα, το θέμα είναι να μην είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι, ξέρω εγώ, τα επώνυμα, ένας λέγεται Παπαγιανόπουλος και άλλοι λέγεται Δελικαραγιανίδου, μην το κάνετε σιδηρόδρομο. Αυτά είναι μικρά. Μπότσι, μπάρκα, πάει κιόλας. Ακούγεται και ηχητικά ωραία. Αλλά από την άλλη, πολλές γυναίκες θα τσινίσουν, θα πούνε γιατί αυτό τώρα. Δεν ανήκουμε στον άντρα, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Το φοβερό είναι αυτό που δίνουν στα παιδιά και τα δύο επώνυμα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να έχει δύο ονόματα, να λέγεται Παναγιώτης Μάξιμος, και μετά να του βάλουν και δύο επώνυμα. Παναγιώτης Μάξιμος, Καραογλανίδης Παπαδόπουλος. Και μετά να νομίζει ότι δεν είναι παιδιά, ότι είναι μια τάξη ολόκληρη.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
13: Πήγε στον Κασιμάτι.
12: Έχει έπιπλα γραφείου.
13: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο.
15: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Είστε καλά, πήγατε σε πάρτι. Είδα από εδώ, από εκεί, συναυλίες πάλι, μπάνια, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά περνάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το καιρό, να δούμε τώρα. Θα συνεχιστεί αυτό, το ωραίο. Όχι, κάτσε, περίμενε. Κάτσε, γιατί αυτό έχει και το κόρκο.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ωραίο καιρό, έθριο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσχερα 5 μποφόρ. Να ξέρετε ότι και τώρα φυσάει αρκετά, που είναι μια ωραία αίσθηση. Έτσι, δροσιάς. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Ελληνικό καλοκαίρι, ωραίο ρε φίλε. Να μην το ματιάσουμε. Δηλαδή, βλέπεις όλη την Ευρώπη να καίγεται και λες εδώ είμαστε καλά. Βέβαια, ο αέρας δεν βοηθάει στις πυρκαγιές. Βοηθάει στο να αναζωπηρωθούν και είχαμε δυστυχώς μπόλικες και αυτή τη μεγάλη στη Θεσσαλονίκη. Πολύ επικίνδυνη και πολύ δυσάρεστη για τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη. Νομίζω ότι τώρα είναι στα τελευταία της, δεν έχει ενεργά μέτωπα, αλλά το Σαββατοκύριακο όλο έκαιγε με αποτέλεσμα και να τρομοκρατήσει τον κόσμο και να έχουμε και το νέφος αυτό, το τοξικό, δεν ξέρω τι είναι, πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πρώτο πινελίκι της ημέρας, το περιμένω εδώ στο Live 24 να μου στείλετε ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε πρωί-πρωί. Εγώ είμαι ξενυχτισμένος, γιατί έκατσα να δω, μην φανταστείτε, δεν έκατσα να δω το Μεξικό-Αγγλία, κάθισα να δω το Βραζιλία-Νορβηγία. Που ήταν ματσάρα εκ μέρους της Νορβηγίας, γιατί η Βραζιλία αυτή δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε. Ξεχάστε τη Βραζιλία που ξέραμε, είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Ήταν ο Πανετολικός. Αυτή η ομάδα ήταν ο Πανετολικός, δεν ήταν η Βραζιλία. Η Νορβηγία πάλι είναι μια άλλη Νορβηγία. Είναι... Μέχρι τώρα ξέραμε τη Σουηδία ως την δυνατή ομάδα της Σκανδιναβίας, αλλά αυτό το πράγμα που είδαμε χτες με το Χάλαντ να πιάνει δύο φορές την μπάλα και τις δύο φορές να βάζει κάτι φοβερά γκολ ήταν κάτι το. Φοβερό. Πάντως το μάτς ήταν το Μεξικό-Αγγλία, ήταν το φοβερό μάτς. Διότι έληξε 3-2. Συγγνώμη, έβαλε γκολ η Βραζιλία. Α, 2-1 έληξε. Φαντάζομαι το είχα κλείσει πριν λήξει. Βραζιλία-Νορβηγία 2-1. 1-2 μάλλον. Αλλά με τον γκολ της Βραζιλίας μπήκε με πέναλτι στο 100. Κράτησε 10 λεπτά καθυστέρηση από τον Νεϊμάρ. Λοιπόν, αυτό που έγινε που ήταν ματσάρα, το Μεξικό-Αγγλία 3-2. Η Αγγλία κέρδισε. Προκρίθηκε, είχε και νομίζω 10 παίκτες, ένα παίκτη λιγότερο. Άρα τώρα μιλάμε ότι στην επόμενη φάση θα έχουμε Νορβηγία-Αγγλία, παρακαλώ. Και επειδή σας ενδιαφέρει και η ώρα, να σας πω ότι θα είναι την επόμενη Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, τα μεσάνυχτα. Οπότε το επόμενο Σάββατο, να ξέρετε, βγείτε νωρίς, γιατί πρέπει να γυρίσετε σπίτι να δείτε Νορβηγία-Αγγλία. Αυτά με το Μουντιάλ, μας βρίζουν οι γυναίκες από τώρα. Καλή εβδομάδα, Κυριακή μου. Στην Πάρο, μπινελίκι για τον αέρα, λέει. Ωραία η δροσιά, αλλά κάθε Κυριακή που καθόμαστε λυσάει. Τώρα να μην έχετε κι εσείς ένα άσχημο εκεί στην Πάρο, δηλαδή, συγγνώμη. Έχετε εκεί πέρα εσείς το νησάκι, ωραία, μια χαρά. Εμείς πάμε μια εβδομάδα και λέμε αμάν, ας πούμε, κάναμε κάτι. Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα φοβερό. Σε λίγο το σαν σήμερα, μηνύματα περιμένω και στο Instagram. V. Χαρισόπουλος, VH, ξεκινάμε δυναμικά.
5: Galaxy 92.
6: Έτσι, ρομαντικά θα σας πάω σήμερα. Μωρά μου.

0: Μ' αρέσει εντωμεταξύ που σκεφτόμουν να κάτσω να δω το Μεξικό Αγγλία στις 3. Δεν θα ήμουν ποτέ εδώ. Δηλαδή ήδη με το Βραζιλία-Νορβηγία που κοιμήθηκα 1 παρά 5. Ήμουνα ήδη δηλαδή στα πρόθυρα του να μην έρθω. Λέω εντάξει τώρα δεν είναι σπορ για μας αυτά πλέον. Δεν, παλιά θυμάμαι καθόμαστε ξενυχτούσαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα, μάλλον σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Της πιάς. Παγκόσμια ημέρα ζωονώσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Το φιλί, Παγκόσμια ημέρα φιλιού έχει και το ρεκόρ Guinness που έγινε 14 Φεβρουαρίου 2013, τα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Δύο Ταϊλανδοί, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ, προφανώς ήταν αντρόγινο, φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν λυπάμαι αυτούς που φιλιόντουσαν τόσες ώρες. Λυπάμαι αυτούς που κάθονταν και το μετρούσανε. Αυτούς του οργανισμού Guinness. Δηλαδή ήταν ένας τύπος ο οποίος κάθονταν και έβλεπε δύο Ταϊλανδούς να φιλιούνται για 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Και κάθονταν και αυτός είχε βάρδια. Δηλαδή κάποιος τον άλλαζε, ρε παιδί μου, ή κάθονταν και κοιτούσε το φιλί. Που είναι και λίγο δαινοβλεπτικό, αλλά απ' την άλλη σε πιάνει μια ιδέα που λέμε, έτσι. Ο Δημήτρης μας πληροφορεί ότι καθυστέρησε μία ώρα, λέει, να ξεκινήσει ο αγώνας Αγγλίας λόγω κακοκαιρίας. Δηλαδή ξεκίνησε 4, Δημήτρη, καλημέρα. Δεν πιστεύω το είδες. Και επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα το 1827 υπεγράφει η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία ως φόρο υποτελεί στο Σουλτάνο. Απερίφθη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία η συνθήκη. Λες και κάνουμε την ιστορία δέσμησε. Σαν το σήμερα το 2015 είχαν κοινή ανακοίνωση πολιτική αρχηγή μετά το δημοψήφισμα που έγινε στις 5 Ιουλίου. Στις 6 Ιουλίου ήταν επόμενη μέρα και είπαν η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης. Δηλαδή δεν είπε όχι ο ελληνικός λαός κανονικά, μην νομίζετε επειδή ψήφισε όχι. Αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Σας θυμίζω ότι ήταν το δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Συνυπέγραψαν την κοινή αυτή δήλωση όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μετά από σύσκεψη με τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον τότε πρόεδρο Δημοκρατίας, εκτός από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σου λέει μας δουλεύετε κύριε, αυτοί είστε. Ήταν ο Κουτσούμπας προ Λούμπεν. Από 30 και μετά λέει είδα το μάτς γιατί πήγα το γιο με τους φίλους στον Πειραιά και ξύπνησα. Όχι ρε φίλε, τι τραβάς και εσύ. Το είδες το μάτς. Αυτά έγιναν. Σαν σήμερα δεν έχουμε από ό,τι βλέπω καμιά γιορτή ιδιαίτερη. Δεν έχουμε γιορτή έτσι δημοφιλή. Και σαν σήμερα το δολάριο γίνεται το 1785 η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το δολάριο το οποίο έχει ανέβει πολύ τελευταία και το δολάριο το οποίο έχει συνδεθεί και με το χρυσό και αυτό τον περίφημο νόμο, τέλος πάντων το, πώς λέγεται το, δεν θυμάμαι, που συνδέεται το χρυσό με το δολάριο και κάποια στιγμή αποδεσμεύτηκε και έγινε χαμός. Αυτά δεν τα ξέρω καθόλου, δεν το παίζω τώρα παντογνώστης. Αυτά με τη σημερινή ημέρα. Tiffany, Toto, Rihanna έρχονται στον Galaxy και τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα κύριε Χαρισόπουλε, λέει μας έλειψες και σε αγαπάμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, φιλιά. Πες γράψε ένα όνομα να σου πω ένα ευχαριστώ όμως.
1: Galaxy 92.
0: Τι γλυκούλιδες που είστε δευτεριάτικα που μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ενώ ξέρετε ότι έχω έρθει με διάθεση Δευτέρα, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει έτσι. Παιδιά με τα κομπολόγια, τι γίνεται, επέστρεψαν στη μόδα ή εγώ πάω σε πασέ μέρη.

0: Ο Θάνος από το Πεντάγωνο λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Το σύμφωνο της 6ης Ιουλίου είχε πέσει στις πανελλαδικές το 88, γι' αυτό ίσως κάτι σου θυμίζει. Εσύ, Θάνο, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, πανελλαδικές έδωσα το 90, όχι το 88 και εσύ, το παράκανες. Σε λίγο θα με έβαζες με αυτούς που δώσανε με την αρρωγή και την ευδοκίμηση. Το θυμάστε αυτό? Την αρρωγή και την ευδοκίμηση. Δεν ξέρανε τι είναι οι λέξεις αυτές. Και είχε βγει διαφωτιστική, πώς το λένε, εγκύκλιος, διευκρίνηση και, για να πούσουμε αυτές τι ήταν η αρρωγή και η ευδοκίμηση. Λοιπόν, άλλον θα σας πω εγώ τώρα. Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια στη δεκαετία του 80 και του 90, κυρίως του 80, ήταν αποτέλεσμα της Ολυμπιακής. Γιατί λέγανε ότι οι Ολυμπιακοί ακύρωνε πτήσεις, ήταν τέλος πάντων αντιεπαγγελματική στάση της εταιρείας, η τότε Ολυμπιακή, έτσι. Να που και μετά την ιδιωτικοποίηση η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Μεγάλες καθυστερήσεις, λέει, στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι. Πού οφείλεται η ταλαιπωρία? Και μάλιστα λέει ότι αντιπροσωπεύουμε μεγάλο ποσοστό των καθυστερήσεων ευρωπαϊκά, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο αρμόδιος. Το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων είναι στην Ελλάδα, με το 9% στην Αθήνα, το 4% στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ειδικά για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, πηγές, λέει, που γνωρίζουν καλά το ζήτημα, αναφέρουν στο πρώτο θέμα ότι κατά τη θερινή περίοδο στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποιούνται περί τις 900 εμπορικές πτήσεις και επιπλέον 100 λοιπόν κατηγοριών. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ότι το ποσοστό κοντά στο 80% καθυστερήσεων, κυρίως σε ώρες αιχμής, αφορούν περιορισμούς ενέργειας κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι επειδή είναι πάρα πολλές οι πτήσεις, πρέπει κάπως να έχουν και μια απόσταση ασφαλείας. Είναι λογικό, δεν μπορεί να πετάνε όπως να είναι. Επιτυχάνονται, σύμφωνα τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αυτά τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης, επιτυχάνονται σε ποσοστό μικρότερο το 50%, γεγονός το οποίο συνεισφέρουν πολλές παράμετροι. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία, Γαλλία καθυστερούν πολύ και αυτοί, αλλά σαν και εμάς καμιά. Είναι ταλαιπωρία τώρα, αυτό είναι καλοκαιριάτικα ειδικά, αλλά οι παλιοί θυμούνται ότι στο τότε αεροδρόμιο του Ελληνικού κοιμόντουσαν κάτω στο στρωματσάδα οι βιβάτες κτλ. Ελπίζω να μην ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί υποτίθεται ότι έχουν βελτιωθεί όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να λυθεί κάποια στιγμή, να λυθεί γενικώς το πρόβλημα με το αεροδρόμιο, γιατί είχαμε και αυτό το θέμα, θυμάστε, κάποια στιγμή που είχαν απενεργοποιηθεί το σύστημα, είχε απενεργοποιηθεί και για μια μέρα δεν γινόντουσαν πτήσεις, είχαν καθυστερήσεις. Τελικά και το λύσαμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, δεν ακούστηκε ξανά. Τι γίνεται με την εθνική μπάσκετ? Τι να γίνει, χάσαμε, ξεφτυλιστήκαμε. Πόπο, αυτό με το κομπολόι δεν το έχω καθόλου, λέει η Μάρθα. Με εκνευρίζει πάρα πολύ και να το ακούω και να το βλέπω στους άνδρες. Στις γυναίκες και στις γυναίκες, όχι μόνο στους άνδρες. Καλά, Μάρθα, δεν ξέρω. Και εγώ το βλέπω πολύ τελευταία και ανησυχίζω, ανησυχώ με τα μέρη που συχνάζω. Λέω πως έχω γίνει πολύ παππούς. Πηγαίνω σε τύπου καφενεία. Λοιπόν, σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αφρική, η οποία ενώ έχει πάρα πολλές ομάδες στο Μουντιάλ φέτος, δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά. Θα να πω, αν εξαιρέσει το Μαρόκο βέβαια, που δεν την έχει το Μαρόκο, δεν το έχει στο μυαλό σου για Αφρική, γιατί είναι, δεν είναι η Ποσαχάρια, είναι η. Η Βόρεια Αφρική, ας πούμε, και η Αίγυπτος προκρίθηκε. Όλοι οι άλλοι πήρανε την Άγουσα για τα αποβιτήρια. Νότια Αφρική, Ivory Coast. Ποια άλλη ήταν, το Κονγκό, το οποίο ήταν εξαιρετικό βεβαίως. Σενεγάλη, Γκάνα, νομίζω και αποκλείστηκαν κι αυτές, ε. Η Ελλάδα δεν προκρίθηκε καν. Πώς έλεγε και ο Χάρη Κλίν, είμαστε η καλύτερη αφρικανική χώρα, πώς το έλεγε. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, λέει Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, εύχομαι να έχουμε. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να έχουμε. Τελεία εκεί κανονικά. Κακό Σαββατοκύριακο, λέει. Κρίμα να βλέπεις όλα αυτά να καίγονται πάλι και πάλι. Και θα δεις κι άλλα, Παναγιώτη, γιατί η πραγματικότητα πλέον είναι έτσι. Να λέμε πάλι καλά που δεν θρυνήσαμε κανένα θύμα στη Θεσσαλονίκη με αυτό που έγινε. Καλημέρα Κατερίνα από Εγάλεο, όσο για τα κομπολόγια τα έχουν, λέει, όσοι κόβουν το τσιγάρο συνήθως. Και εμείς τι φταίμε, ρε φίλε. Ας το ξαναξεκινήσουν. Άμα είναι ακούμε τον γκρίγκι. Πήγα σε ένα καφέ χθες, ήταν ένας τύπος, παιδιά. Ποπ. Μας έσπασε τα ούμπαλα. Τρίγκι-γκρίγκι και κρίγκι-γκρίγκι και γκρου-γκρου. Νέο παιδί εντωμεταξύ, να πει ότι ήταν κανένας γέρος. Λέω, ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο. Δεν το είπα, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι θα σας πω, το ξέχασα. Είχαμε Αδωνιάδα το Σαββατοκυριακό. Ο Άδωνης, ο οποίος τράβηξε πάνω του τα βλέμματα της δημοσιότητας για δύο λόγους. Πρώτον, συνεχίζουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις. Έπαιξαν τένις με τον Κασελάκη. Αχ, αυτός ο Κασελάκης, ρε φίλε. Πώς ξεκίνησε τότε, δρυμής Σιριζέος πρόεδρος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Που έζησε αυτό, η Νέα Δημοκρατία από εκείνο που τ' άλλο. Και τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί κανένα έτσι δεκανίκι, κάνα ποσοστό έτσι μικρούλι να τη στηρίξει, αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα στραφεί και προς τον Κασελάκη, αν μπει στη Βουλή βέβαια, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα τώρα, μπορεί να ξέρεις. Παίξαμε ένα, συγγνώμη κύριε Χαρισόπουλο, παίξαμε ένα αγώνα τένις, δηλαδή δεν είναι κάτι. Αμέσως να χρωματίσετε δηλαδή το τένις, παίξαμε λίγο πάνω κάτω, τον κέρδισα. Κέρδισε ο Άδωνης, είναι φοβερό ότι ο Άδωνης κέρδισε τον Κασελάκη στο τένις, λέτε να το χάρισε. Επίσης ο Άδωνης ήταν στη δημοσιότητα γιατί τα έβαλε με το Στέλιο Ρόκο. Σας έχω κάψει, ε. Άμα δεν έχετε ανοίξει καθόλου site το Σαββατοκύριακο και ανοίγετε την εκπομπή μου τη Δευτέρα, καίγεστε γιατί μαθαίνετε κάτι κουλά. Τα έβαλε με το Στέλιο Ρόκο ο Άδωνης γιατί ο Ρόκος γύρισε ένα βίντεο κλιπ που καβαλάει τη μηχανή χωρίς κράνος. Και τώρα θα πει κάποιος υπερβολικό. Εν μέρη θα συμφωνήσω. Από την άλλη, δίνει όντως το κακό παράδειγμα. Βέβαια θα δουν, περιμένουν το Ρόκο. Καταρχάς, ποιος βλέπει βίντεο κλιπ? Τα βίντεο κλιπ δεν τα βλέπει κανένας πλέον. Πώς έφτασε τώρα το βίντεο κλιπ του Ρόκου στο τάμπλετ, στο κινητό του Άδωνη, που ο Άδωνης θα μου πεις και, θα έλεγα, έχει πολλές δουλειές, αλλά έχει και πολλά site να δει. Λοιπόν, απαράδειγμα, ο κύριος Ρόκος, πραγματικά, εγώ του είπα να βάλει το κράνος. Και απάντησε, έκανε μια ανάρτηση ο Άδωνης που λέει ότι είναι απαράδεκτο και ότι δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά και θα φοράνε κράνος, θα παίρνουν μηχανή χωρίς κράνος. Και του απάντησε ο Ρόκος ότι κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση, λέει. Γυρίσαμε το τραγούδι, λέει, το πιο πολύ. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Όπα ρε Ρόκο, όπα ρε Στέλιο Ρόκο, σε μένα αυτά δεν περνάνε κύριε Υπουργέ, νο πασαράν. Επειδή, λέει, δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα το λέγατε αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Ότι ο Ρόκος, ρε παιδί μου, ότι είναι μοτοσυκλετιστής από αυτούς τους που προσέχουν και ότι έχει πει, λέει, πρώτα να παίρνεις εξοπλισμό και μετά.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr. Κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Εξελίξετε σωστά ημέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
20: Είναι πάνω του, δεν είναι?
21: Αφού είπε δεν του πήρανε και τις ρόδες να το κάνουν, να τις κάνουν ανακύκλωση μαζί με το χαλκό.

0: της κυβέρνηση. Συγγνώμη το. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δύο Ρώσοι φαρσέρ διοργάνωσαν, υποτίθεται, μία διαδικτυακή συνομιλία με τον Θάνο Ντόκο, τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού και πρώην, νομίζω ήταν πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ κάποια στιγμή, μπορώ να κάνω και λάθος. Και σε δικό σε θέματα, έτσι, διεθνολόγος, εν πάση περιπτώσει. Τον πείσαν ότι είναι Ουκρανοί και ανοίξαν μια συζήτηση στην οποία εξέφραζε απόψεις ο γραμματέας του Συμβουλίου. Μάλλον δεν είναι γραμματέας, δεν ξέρω αν είναι γραμματέας, είναι ο σύμβουλος, εν πάση περιπτώσει, ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος. Τους βρήκαν τους φαρσέρ και στο Μέγκα, στην εκπομπή της Γιάμαλη, της Νατάσης Γιάμαλη, και είπαν αυτοί ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε AI για να τον, για να τον παραπλανήσουμε, γιατί αυτοί τον παραπλάνησαν. Είπαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι και αυτός μίλουσε μαζί τους. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ήταν μούφα η όλη ιστορία, γιατί κάτι του χτύπησε. Το ρωτούσαν συνέχεια, βασικά το ρωτούσαν συνέχεια για την ιστορία με τον drone στη Λευκάδα. Και αυτοί για να με ρωτάνε, λέει, σου λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε κάποια στιγμή κατάλαβε ότι αυτοί δεν είναι, ρε παιδί μου, Ουκρανοί, αλλά είναι Ρώσοι φαρσέρ. Και είπαν οι Ρώσοι φαρσέρ στην Γιάμαλη, ήταν απλώς ένα email που είχαμε στείλει, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Το πιο ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη 4 μέρες νωρίτερα. Εντάξει, τώρα και μέχρι να το πάρουν χαμπάρι στην Ελλάδα, καλά, είναι λογική καθυστέρηση. Και αυτό δείχνει λίγο και το πόσο επικίνδυνη είναι όλη αυτή η ιστορία με το AI. Να προσέχετε τώρα για πολύ πιο πρακτικά ζητήματα, δηλαδή αν σας στέλνουν τίποτα περίεργα mail, να πατήσετε link, να μπείτε, όχι να μιλήσετε σε AI, αλλά να μην δίνετε στοιχεία τραπεζικά κτλ. Αχ, το πιο ωραίο όμως το έγραψε ένας συνάδελφος στο X για την ιστορία με τον Ντόκο. Κάτσε να το διαβάσω γιατί το έχω σημειώσει. Ο Μανώλης Γρηγοράκης λέει, δεν τα ξέρετε καλά, λέει, ο Θάνος Ντόκος έκανε φάρσα στους Ρώσους ότι είναι σύμβουλος ασφαλείας ευρωπαϊκής χώρας.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές.
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
0: Λοιπόν, είχαμε απάντηση για την κίνηση στην παραλιακή. Ευχαριστούμε πολύ την Τζέννη. Μας πληροφορεί ότι έχει γίνει ατύχημα στην Ποσειδόνος. Είναι από Νιάρχο μέχρι Αμφιθέα, 40 λεπτά κάνετε. Και ακόμα λέει δεν έχει ανοίξει ο δρόμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέννη μου. Προσοχή, παιδιά, στην παραλιακή.

0: Remember the promise you made, αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ότι δεσμεύσει έχει κάνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να είναι πιστός στο κόμμα της, αθετεί σιγά σιγά. Είδα το καινούριο βίντεο στο TikTok. Αν έχεις το Θεό σου, ο Σαμαράς ανακάλυψε και το TikTok στα γεράματα. Θα μου πεις πολιτική είναι αυτή, πρέπει κάπως να μπει στο παιχνίδι. Με ένα έτσι cringe βίντεο, όπου έχει μια στημένη συνομιλία με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, ο οποίος σχολιάζει μαζί του τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και λέει ότι φταίς εσύ, σου λένε πρόεδρε, ότι πέφτω το κόμμα, δεν πιάνει αυτοδυναμία. Επιμένει ο Σαμαράς ακόμα με το γάμο ομοφύλων. Λέει, τους είπα ναι, να μην κάνουν γάμο ομοφύλων. Εν έτη 2026 ο Σαμαράς εκφράζει αυτή την Ελλάδα που είναι λίγο στα μεσαιωνικά χρόνια. Ακόμα δεν πειράζει, δεν είχαμε καμιά έτσι εντύπωση για το διαφορετικό. Και στο τέλος, όταν του λέει ότι φταίς και για τη διαγραφή, λένε ότι στη Νέα Δημοκρατία ότι φταίς για τη διαγραφή σου, λέει πως φταίω για τη διαγραφή, λέει γιατί παρότι σε διέγραψαν, λέει, λένε ακόμη θα κάνεις νέο κόμμα. Και λέει ο Σαμαράς, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει, λέει, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Cringe! Καταρχάς ήταν ότι πρόεδρος του Εδεσαϊκού, δεν πειράζεται, αυτό δεν είναι και κάτι φοβερό, αλλά cringe! Τώρα το θέμα είναι ότι το βίντεο αυτό ο Σαμαράς το έκανε απλά για να τρολάρει τη Νέα Δημοκρατία και να απαντήσει όλα αυτά που λέγονται. Μάλλον, γιατί όσοι πιστεύουν ακόμα ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, νομίζω ότι θα πέσουν έξω. Δική μου προσωπική εκτίμηση, γιατί ο χρόνος περνάει πρώτον και δεύτερον. Ο Σαμαράς είναι σε μια ηλικία που δεν είναι για να φτιάξει κόμμα τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, η πολιτική πλέον είναι 50 στο πολύ. Ο Σαμαράς είναι και πρώην πρωθυπουργός. Να επιστρέψει τώρα με νέο κόμμα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Δεν αποκλείουμε τίποτα βέβαια. Αναλόγως πώς θα πάει το πράγμα. Αλλά ανακάλυψε και το TikTok ο Σαμαράς, όπου είναι The Real Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο λογαριασμός. Αν θέλετε να το βρείτε το βίντεο στο TikTok, είναι Real Αντώνης Σαμαράς, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μην τον μπερδεύουμε κάνουν fake Αντώνη Σαμαρά, γιατί είναι και πολλοί Σαμαράδες. Δηλαδή, όπως είναι ο Σάκης Ρουβάς και έχουν διάφορους Ρουβάδες. Καλημέρα, Ελεάνα. Χτες το βράδυ, λέει εδώ ο φίλος ο γνωστός, δεν κοιμήθηκα από την αγωνία μου αν θα είναι ο Λιάγκας του Σεπτέμβριο στον Αντένα. Έχει ο καθένας αγωνίες του βέβαια. Τι, για το Σαμαρά δηλαδή είναι πιο νορμάλη αγωνία.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Το επόμενο βήμα του Σαμαρά προτείνουμε να είναι ένα challenge στο TikTok. The water bucket, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.

0: Έχουμε ακούσει εδώ μεταξύ για πυρκαγιές και πυρκαγιές και πώς έχουν προκληθεί. Κάποιος κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες μέσα στο δάσος, οι άλλοι κάνουν στον κήπο τους, ψήνουν μπάρμπεκιου, άλλοι πετάνε τσιγάρα. Αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, αν τουλάχιστον ισχύει μέχρι τώρα, εξακολουθεί να ισχύει ως εκδοχή, είναι ότι ένας τύπος, ο οποίος ήταν κάποιες προχωρημένες ηλικίες, 70 από ό,τι κατάλαβα, τώρα μιλάμε και μην κάνουμε ageism, έτσι. Ένας 70 λέει, είχε πιει, είχε μπει στα μάξι του και έπεσε, λέει, σε χαντάκι, σε κάτι έπεσε, εν πάση περιπτώσει. Έζησε. Το θέμα είναι ότι από αυτή, λέει, την σύγκρουση προκλήθηκε η σπινθήρας. Και από εκεί, λέει, ξεκίνησε η φωτιά στο ρεόκαστρο. Είναι να γελάει και κανείς να κλαίει. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά κωμικοτραγικά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βιχαρισόπουλος VH στο spelling. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη. Καλή εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
6: Bausa Magnetic.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
14: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Πετάγεται σπίθα, παίρνει φωτιά το δάσος και μετά τρέχουμε. Γιατί έτσι αυτοί βαριόντουσαν. Βαριόσαντε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για όσοι δεν τα μάθανε, στο Μουντιάλ προκρίθηκε η Αγγλία και η Νορβηγία. Πράγμα που σημαίνει ότι έμειναν εκτός το Μεξικό, το δύο ιδρυγανώτρια χώρα, και η Βραζιλία, κυρίες και κύριοι. Μια Βραζιλία που θυμίζει φάντασμα του παρελθόντος. Μια Βραζιλία που έχει να πάρει τίτλο από το 2002. Και τώρα, έτσι όπως γίναν τα μάτς, η μόνη διοργανώτρια χώρα που συνεχίζει στο Μουντιάλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκλείστηκαν και το Μεξικό και ο Καναδάς. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα με παρέμβαση Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα, νομίζω, τον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο τα κάνει όλα. Τώρα σου λέει, εδώ είμαστε, έχουμε τον Τραμπ από πάνω, θα λέμε ναι σε όλα.
18: Galaxy 92.
17: Shy Guy, Diana King. Καλημέρα, πρώτη Δευτέρα του Ιούλη, πάμε δυνατά.

King. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σαϊκάι, δεν έχει σχέση με, με την επόμενη είδηση. Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε γάμο το Σαββατοκυριακό. Αν έχετε πάει σε αυτόν τον γάμο που έγινε στο Κοροπή, όπου έγινε αυτό το φοβερό που θα σας πω, θέλω οπωσδήποτε ανταπόκριση. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε γάμο στο Κοροπή. Φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ο κουμπάρος την κουμπάρα μια φορά την εβδομάδα, αλλά εδώ αυτή προτίμησε τον παπά, έχει πιο κίνκι γούστα. Η κουμπάρα λέει εξορμολογήθηκε στην Ήβη ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Ακούστε, σκηνές απείρου κάλους λέει στο Κοροπή, στη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου μιας 36χρονης και ενός 41 ετών. Άνδρα. Η 31 ετών κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το μυστήριο. Γεγονός που είχε συνέπειες. Αυτή τι έκανε, πήγε μόνη της, έκανε μπατσελορέτ, δεν ήταν η νύφη εκεί? Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 31χρονης στον Ιερό Ναό. Έδειχνε υπερβολικά ευδιάθετη. Σου λέει κουμπάρα, τι έχει, γιατί χαμογελάει έτσι? Λέγαν όλοι, δεν ξέρεις τώρα κουμπάρα, την κουμπάρα. Ενώ εξομολογήθηκε στην Ήπειρο ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Εσύ, να σου πω, κολλητή, έχουμε πάει λίγο τα ίδια με το βράδυ. Αλλά ήταν σε θέση, λέει, να επιτελέσει το, καθήκον της. Λέει αυτή, μωρή, είσαι έτοιμη, είσαι, μπορείς να το κάνεις, να διώξουμε να φέρουμε άλλον. Όχι, όχι, κομπλέ, είμαι κομπλέ, σου λέω, δεν υπάρχει. Μαζί με τον άλλο κουμπάρο, λέει, και να είχε και κουμπάρο μαζί, και να ολοκληρωθεί το μυστήριο. Δεν ήταν μόνοι, ευτυχώς. Αφού τελέστηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου, ο Αραβώνας, αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού, και ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός στα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31 ετών κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Άρχισε να φωνάζει και πήγε στον ιερέα, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Γεγονός που προκάλεσε χάος στον Ιερό Ναό. Εγώ θα έλεγα προκάλεσε ενθουσιασμό στον Ιερό Ναό και τους καλεσμένους. Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο εκκλησίαonline.gr, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν την κοπέλα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη μεθυσμένη κουμπάρα να τη βγάλουμε έξω, αμήν. Και όπως και έκανα, λέει, την έβγαλαν έξω από την εκκλησία. Κακός, εγώ θα την άφηνα μέσα να γίνει χαμούλης. Της έφεραν νερό και καφέ. Εντάξει, να πούμε ότι ο παπάς εδώ, μπράβο του για την αυτοσυγκράτηση. Και καλά, βέβαια, μπορεί να του άρεσε και αυτόν τώρα. Αυτή ήταν καμιά ωραία. Τώρα τα λέμε. Γιατί άλλο στη θέση του θα έλεγε, είπαγε ο πίσω μου, σατανά! Σατανιασμένη, πώς έλεγε ο κλεωμένη. Σατανιασμένη, αντίχριστη 666. Την έβγαλαν έξω από την εκκλησία, λέει, της έφεραν νερό και καφέ, ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο. Γεγονός που έχουμε να πούμε επίσης ότι εδώ πρέπει να έχεις, όσοι παντρεύεστε, πρέπει να είστε έτοιμοι να έχετε αναπληρωματικό κουμπάρο. Πώς έχουν οι ομάδες τον μπάγκο τους, δηλαδή μην κάνετε γάμο με μία κουμπάρα, γιατί η κουμπάρα μπορεί να μεθύσει ή ο κουμπάρος. Πρέπει να έχετε ένα κουμπάρο ακόμη. Αυτή κατά προτίμηση να μην είναι ζευγάρι, γιατί μπορεί να μεθύσουν και οι δύο. Βέβαια τώρα, τι σοή ζευγάρι είναι αυτό που σε βάζουν στο γάμο κουμπάρο και πας και τα πίνεις και είσαι ντύρλα? Παιδιά, αυτή το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ήπια στο γλέντι. σε αυτό το γάμο, γιατί δεν ήμουν καλεσμένος, ρε φίλε. Αλήθεια, με έχουν καλέσει τόσους γάμους. Αν μ' ακούει το ζευγάρι που με έχει καλέσει στο γάμο που θα κάνει 25 Ιουλίου, να με ενημερώσει ποια θα είναι η κουμπάρα, για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι γερό ποτήρι η δικιά μας, είναι σαν κι αυτήν, ή θα είναι τίποτα normal?

Ποιος παντρεύεται τον Ιούλιο, λέει Μάρθα. Τι λες ρε Μάρθα, πλάκα μας κάνεις. Μόνο γάμους έχει το καλοκαίρι, δεν είναι, είναι περίοδος γάμων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι κουμπάροι πίνουν, γιατί μπορούν, θέλω να πω. Καλά, και οι γαμπροί μπορούν και οι νύφες μπορούν, αλλά και εγώ όταν ήμουν κουμπάρο σε ένα γάμο με έχουν κάνει κουμπάρο, είχα γίνει ντύρλα. Είχα γίνει ντύρλα μετά το μυστήριο. Λέω, στο μυστήριο πρέπει να ξέρω, γιατί είχα το άγχος να αλλάξω τα στέφανα. Τα έκανα λάθος, όπως κάθε φορά σου λένε. Σου λέει το ζευγάρι, λέει, πρόσεχε πώς θα αλλάξει τα στέφανα. Να ξέρεις, είναι αυτή η κίνηση. Πάμε να την κάνουμε μαζί. Την κάναμε μία. Την κάναμε δύο. Φτάνει η ώρα του μυστηρίου, λάθος ο Βαγγέλης. Γελούσανε. Λέω, τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαι φτιάχμενος για κουμπάρος. Έγινα και ντύρλα μετά. Πάτησα κάτι αχινούς στο γλέντι, γιατί έγινε σε παραθαλάσσιο κλαμπ. Πολύ ώρα περάσαμε. Καλημέρα στον Τάσο και την Ερμιόνη που τους έχω παντρέψει και είναι ακόμα μαζί. Είναι το μόνο ζευγάρι που είναι μαζί μετά από τόσα χρόνια. Αλλάζουμε θέμα, αλλά εγώ λέει μάλλον αν είπα τριθαμίνο και με βλέπω κάποια στιγμή να εγκαταλείπω την Αθήνα για την περιφέρεια. Τώρα τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Άμα πας στην περιφέρεια μπορεί να παντρευτείς και πιο γρήγορα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο ηθοποιός Θανάσης Φυσκαδουράκης ηθοποιός τώρα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, αποκαλύπτοντας πως οι επαφές έχουν ήδη γίνει και πως αναμένει τις τελικές αποφάσεις. Α, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην το βάλουνε? Υπάρχει ελπίδα? Μιλώντας στην τηλεόραση του Α για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως κάποιος του έκανε φάρσα. Και εμείς έτσι πιστέψαμε. Όταν διαβάσαμε την είδηση, νομίζαμε ότι ήταν πρωταπριλιά. Χαρακτηρίζοντας την επικοινωνία θείο δώρο. Το πήρα απόφαση, λέει. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του Πρωθυπουργού εφόσον προκύψει. Κοίτα, Θανάση, μην το πολύ πιλατεύεις, γιατί άμα το μπύρι-μπύρι θα το πάρουν πίσω. Μη με βλέπεις, λέει, μικρόσωμο επιστομάνεση. Έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Δεν θα το έλεγα, Θανάση. Τελευταία έχει γεμίσει και με μη πτυχιούχους. Να μην μπει, λέει, και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου. Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα χρειαζόταν ένα Φυσκαδουράκι. Δηλαδή, λέγαμε, ρε παιδί μου, λέγαμε, τι λείπει, ρε γαμώτο, από τη Βουλή. Να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μην είναι. Θα μου πεις εδώ πέρα με το Μακάριο Λαζαρίδη ψάχναμε να βρούμε τι πτυχίο είχε επί ένα μήνα. Και ήταν τελικά από εργαστήρι η ΕΚ τύπου παλιό. Και λέει, έχουμε γεμίσει, λέει, πτυχιούχους. Και λέγαμε, τι λείπει από την Ελλάδα για να, ρε παιδί μου, να λυθούν τα προβλήματα? Ο Φυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που το σκέφτηκε. Και σου λέει, είδε όλους τους ηθοποιούς. Σου λέει, ποιο μπορούμε να πάρουμε? Να πάρουμε έναν ηθοποιό να μας φέρει κόσμο. Και το καλύτερο που σκεφτήκανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Φυσκαδουράκης. Μπράβο στο Μαξίμου. Όταν δέχτηκα, λέει, το τηλεφώνημα του Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου. Κοίταξα το Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Και εμείς το ίδιο. Γιατί, λέει, η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας. Το 1974. Τι έγινε στη Θήβα? Γεννήθηκε. Εγώ που δραπέτευσα το 86, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο 1 κτίριο της χώρας μας. Δεν τον πήρε άνθρωπος, τον πήρε το Μαξίμου το ίδιο, του πένε. Ο κύριο Φυσκαδουράκης, εδώ Μέγαρο Μαξίμου, το κτίριο. Όχι ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι θείο δώρο για μένα, λέει. Κοίταξα το Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας. Ναι, γιατί σου λέει αυτός τώρα πρόταση μου κάνουν για τη Βουλή. Δεν πάνε να είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν πάνε να είναι η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πάνε να είναι η Ελπίδα, το Κουκουέ. Πρόταση μου κάνανε, χαζός είναι βέβαια. Άμα εκλεγεί θα βρει δουλίτσα για 4 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει Φυσκαδουράκης. Αυτό μπορεί να γίνει και ένα σύνθημα, ένα διαφημιστικό έτσι της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε και 20, φίλε, μας έχουν φάει, να πούμε, το χρόνο εδώ πέρα μετά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Α, δεν πάμε διαφημίσεις, τέλεια. Ό,τι θέλει κάνει μόνο του. Save your tears.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, καταθέτοντας στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπόμνημα θέσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε τη σημασία της ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση. Χρηματοδότηση ψους 233,9 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την ανάγκη καθιέρωσης μιας κεντρικής ευρωπαϊκής δημοπρασίας συχνοτήτων ανοίγει 27 εθνικές, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις 108,3 μονάδες από 107,7 μονάδες το Μάιο, όπως σημειώνει το ΙΟΔΕ. Η παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών διαμορφώθηκε σε ποσοστό πάνω από 50% σύμφωνα με τους ελέγχους μέσω του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
8: Γιατί ρωτάει εδώ ένας, γιατί να μην πάει λέει στη Νέα Δημοκρατία και η Τούνη? Γιατί η Τούνη άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Ενώ ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός, ρε φίλε. Ο Σκουλός βέβαια δεν έχει κανένα δηλώσει, δεν έχει δώσει συνέντευξη. Ο Σκουλός νομίζω ότι είναι, φτασμένος φωτογράφος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει πάντως η αλήθεια είναι να απαντήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή το Πασόκ, ας πούμε, τι κάνει? Γιατί δεν έχει φέρει ένα. Η πλεύση ελευθερίας, ρε φίλε, που μας έχει δώσει ένα μπιμπίλα, μας έχει δώσει μια Τζόρτζια από τους μπλε. Τι κάνει η πλεύση ελευθερίας όταν η Νέα Δημοκρατία, κάνει τέτοιο πόλεμο με τέτοια σούπερ ονόματα όπως ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός? Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Ο νέος, το ξέρω ότι στεναχωριέστε γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Λέει, ο νέος κοκ αλλάζει τις συνήθειές μας. Λιγότερο αλκοόλ, πιο υπεύθυνη οδηγή. Ισχύει αυτό, και εγώ το Σάββατο που βγήκα, λέω θα βγω, θα πιω. Άμα να πιω, λέω δεν παίρνω αμάξι, άσε τώρα που να παρκάρουμε κτλ. Και πήρα ταξί, κατεβαίνω κάτω. Διαπιστώνω στην πορεία ότι δεν θα έπινα τόσο πολύ, γιατί όταν βγαίνεις χωρίς αυτοκίνητο, φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι ρε παιδί μου, θα πιεις λίγο αύριο, αφού μπορείς να γυρίσεις όπως θέλεις. Τελικά δεν ήπια, ήπια δύο ποτά, ούτε καν, 1,5 δηλαδή. Και παίρνω ένα ταξί να γυρίσω. Και ο ταξιτής, παιδιά, να γκαζώνει, μιλάμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και λέω, σκέψου τώρα εγώ να έχω κάνει, να έχω προνοήσει για να μην, όχι για το αλκοτέστ, για να μην τρακάρω κιόλας. Και πήρα ταξί για αυτό το λόγο, σκέψου λέω να τρακάρω με τον ταξιτζή. Δηλαδή είναι και αυτό. Οπότε μια θερμή παράκληση στους φίλους ταξιτζίδες, όταν οδηγείτε, μην οδηγείτε σαν να έχετε πιει κάποιοι ή να πάτε με 100 και... Έτσι, σκεφτείτε ότι εμείς πήραμε ταξί για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δεν πήραμε ταξί για να μας γράψουν οι εφημερίδες που δεν υπάρχουν. Έτσι, μια θερμή παράκληση, δεν λέω εγώ τώρα, έτσι.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575.
12: Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Α, εντάξει, είπα και έκανα το σταυρό μου, λέω, θα ήμουν να πάμε. Κοκοκό. Εγώ φταίω δηλαδή που έτρεχε ο ταξιτζής, εγώ είμαι κοκοκό. Τέλος πάντων, τι να πεις, ο κόσμος δευτεριάτικα έχει θέματα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, τα λέγαμε προηγουμένως για το... για το θέμα, τι λέγαμε προηγουμένως, το ξέχασα, τώρα με μπέρδεψες. Μπάς περιπτώσει, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, το θυμίθω φαντάζομαι. Okay.
16: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
17: Galaxy 92.
18: Amazing music.

Λένι Κράβιτς, I belong to you. Ναι, ένα ωραίο μήνυμα. Η Ιωάννα λέει 19 και σήμερα, Βαγγέλη, θα ησυχάσει από εμάς και θα δεις, λέει, και να δεις που μπορεί να σου λείψει το πρωινό ξύπνημα. Λέω τώρα. Που τελικά μπορεί να μην το κατήργησες, αλλά σίγουρα το μόρφινες. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, εντάξει, η κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος δεν είναι υπόθεση ενός χρόνου. Θέλει πώς λέμε, για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Το λέει και το Πασόκ. Κύριε Ανδρουλάκια, τι γίνεται, κύριε Ανδρουλάκια, Νικολή. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά μικρή. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας. Και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, και σήμερα δηλαδή, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mon Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Νομίζω το έπαιξε καλύτερα από το Σαμαρά. Νομίζω έχω καλύτερη. Ο Σαμαράς θα μπορούσε έτσι μετά από αυτό το τρέιλερ, το TikTok που έκανε να παίξει σε κάποιο σύριαλ. Εδώ είχε παίξει ο Μηταράκης, δεν παίξει ο Σαμαράς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη είδηση που πάλι περιέχει σύριαλ. Εδώ είχε παίξει ο Μηταράκης, δεν παίξει ο Σαμαράς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη είδηση που

0: οδηγήθηκε στο τμήμα μετά από μήνυση ιδιοκτήτη ταβέρνας στο Καστελόριζο. Γιατί του κάνε μήνυση ο ιδιοκτήτης ταβέρνας? Γιατί το ασθενοφόρο, λέει, που μετέφερε του νησιού, εν πάση περιπτώσει, έπεσε πάνω στην τέντα της ταβέρνας. Και τι φταίει ο ταβερνιάρης, θα πει κάποιος. Δεν ξέρω. Εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Γιατί λένε οι υπόλοιποι ότι ο γιατρός που έφτασε στο νησί εξέφραζε παράπονα από την αρχή. Αρχικά γκρίνιαζε, λέει, για το σπίτι που του δώσανε να μείνει. Ότι είχε μούχλα, ότι ήταν χάλια. Το οποίο εδώ που τα λέμε, χωρίς να ξέρω να έχω δει το σπίτι, τώρα πας σε ένα νησί και σου δίνουν ένα σπίτι, μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα. Αυτό δεν είναι. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, διαμαρτυρήθηκε λίγο παραπάνω. Κάποια στιγμή αυτός άρχισε, λέει, να πλακώνεται με πολύ κόσμο, να διαφωνεί, να έχει καυγάδες. Και μεταξύ των οποίων είχε καυγά και με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και με τη σύζυγό του. Και στη διάρκεια, λέει, διακομιδής ασθενούς ενεπλάκη, λέει, σε περιστατικό κατά το οποίο το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα γνωστής ταβέρνας στο Καστελόριζο. Συγγνώμη που γελάω. Από το περιστατικό προκλήθηκε ένταση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Τώρα τι, συγγνώμη, έπεσε το ασθενοφόρο πάνω στην τέντα και φταίει η τέντα, η ταβέρνα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα εκεί. Είχε, λοιπόν, αντιπαράθεση και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας άσκησε μήνυση στο γιατρό για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί αυτός, λέει, διατύπωσε σχόλια που θεωρήθηκαν δυσφημιστικά. Τι μπορεί να είπε? Δεν ήταν καλή χτυπητή ο Ταραμάς? Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και υπάρχει και βίντεο που οδηγεί το γιατρός στο ασθενοφόρο που μάλιστα φαίνεται σαν να είναι δεμένος. Ο δήμαρχος του Καστελόριζου, ο κύριος Νικόλας Ασβέστης, ωραίο επώνυμο, διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε σύλληψη, καθώς ο γιατρός κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να μεταβεί στο τμήμα για να καταθέσει. Παιδιά, πολύ περίεργα τα πράγματα μου φαίνονται. Δεν ξέρω, εκεί στο Καστελόριζο κάτι συμβαίνει. Σύμφωνα, λέει, με τον δήμαρχο, ο ίδιος ο γιατρός ήταν εκείνος που κάλεσε το περιπολικό. Ο κύριος Ασβέστης επιμένει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε του πέρασαν χειροπέδες, παρά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και δημιούργησαν διαφορετική εντύπωση. Τώρα πάμε λίγο στην ουσία. Όπως επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας, οι δύο αγροτικοί ιατροί που έχουν, λέει, εμπλακεί, έχουν ήδη παραιτηθεί. Γιατί είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Και καλά, εγώ να πω, ένας γιατρός είναι περίεργος. Κι άλλος δύο γιατροί ήταν περίεργοι. Θέλω να πω, δύο γιατροί παραιτήθηκαν, δύο αγροτικοί γιατροί. Τους δεν ήθελαν να πάνε εκεί, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργη η περίπτωση αυτή. Το θέμα είναι ότι στο Καστελόριζο πρέπει να υπάρξει ένας γιατρός. Γιατί κάτι παθαίνεις, πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή, ίσως λίγο και εκεί οι ντόπιοι, λίγο κάπως να τους κουλαντρήσουν τους γιατρούς λίγο καλύτερα, δεν ξέρω. Αλλά, ρε παιδί μου, και η άλλη πορεία μου είναι ότι αυτοί υπέβαλαν παραίτηση. Γιατί έγινε δεκτή η παραίτηση? Η παραίτηση έγινε δεκτή από τη στιγμή που έχουν έτοιμο να στείλουν γιατρό εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, στο Καστελόριζο, from all places, από εκεί που μας ανακοίνωσαν το μνημόνιο. Ρε φίλε, εσύ που λες για τον Ανδρουλάκη εδώ πέρα, μου το έχει στείλει το μήνυμα και άλλη φορά. Γράψε κανένα καινούριο μήνυμα, μην γράψει τα ίδια. Η Έλενα, σε περίπτωση που κάτοικος χρειαστεί γιατρό, λέει να πάει ο Ταβερνιάρης για πρώτες βοήθειες. Σωστό.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική

0: Ελληνική Όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
3: Λοιπόν, για την παράσταση που θα κάνω την Τετάρτη, που είναι τελευταία της σεζόν, όπως λέμε, η τελευταία παράσταση των Pix Lux, θα δώσω τώρα 5 διπλές προσκλήσεις, αρκεί να με κάνετε follow στο Instagram V Χαρισόπουλος VH, οι 5 πρώτοι. 5 είπα, όχ, άντε 5, εντάξει, 5, μου ξέφυγε, 3 ήθελα, 5 είπα. VH, VH είναι το spelling, VH, V Χαρισόπουλος. Να κάνετε όμως follow και τον Galaxy, στον Galaxy 92FM. Οι 5 πρώτοι που θα κάνετε follow και τους 2, θα πάρετε από μια διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη στις 9, αυτή την Τετάρτη στις 9, στο Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Προσέξτε, για να καταλάβετε πόσο σας αγαπάω, επέλεξα τη μοναδική ημέρα που δεν έχει μπάλα. Την Τετάρτη δεν έχει κανέναν αγώνα απολύτως. Ναι, φυσικά το έκανα για να αρφήθηκε όλα, δεν το έκανα για την καλή μου την καρδιά μόνο, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι win-win. Οπότε, οι 5 πρώτοι που κάνετε follow τώρα το VH Χαρισόπουλος, V Χαρισόπουλος, από μία διπλή πρόσκληση σε λίγο τα ονόματα των νικητών. Πρώτα η Αναστέιζια.

0: Λοιπόν, έχω τους νικητές της νικήτριας του διαγωνισμού για την παράστασή μου την Τετάρτη. Απλά κάποιοι από εσάς δεν έχετε account με το όνομα ολοκληρωμένο. Δηλαδή, να σας πω, λοιπόν, ο Βαγγέλης Κατσακιώρης, ας πούμε, είναι προφανώς Βαγγέλης Κατσακιώρης, κερδίζει. Η Φόφη Πι, αγαπημένη Φόφη Πι, σε παρακαλώ, στείλε το ονοματεπώνυμό σου στο Instagram, γιατί δεν μπορώ να σε βάλω στον κατάλογο. Τι να λέει, Φόφη Πι. Λοιπόν, επίσης η Δήμητρα Κίνε. Δεν ξέρω, αν είναι το δικό σου επώνυμο, Δήμητρα Κίνε, θα σε γράψω. Η Vivian Βάβα, μάλλον είναι το επώνυμό της, και η Μαρία Φουντάνα. Επαναλαμβάνω, Βαγγέλης Κατσακιώρης, Φόφη Πι, Δήμητρα Κίνε, Vivian Βάβα και Μαρία Φουντάνα. Τώρα, αν κάποιος από εσάς έχει άλλο επώνυμο από αυτό που είπα, σας παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα με το επώνυμό σας, το κανονικό, αυτό που είναι στην ταυτότητα, για να το πείτε στην είσοδο, για να μην ψάχνουν και οι άνθρωποι Φόφη Πι, που δεν τα πολύ έχουν κιόλας με τα social. Θέλω να πω, ψάχνουν τώρα account εκεί. Λοιπόν, συγχαρητήρια με ένα άτομο ακόμη. Θα φύγει την Τετάρτη στο Θεατράλε. Πολύ ωραία μέρα για παράσταση. Τετάρτη, δεν έχει και μπάλα. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, περισσότερες είστε γυναίκες, οπότε δεν θα έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Γράφει εδώ, λέει, είναι τελικό, δεν είσαι, λέει, νεοδημοκράτης, είσαι φιλομητσοτακικός, φιλογεωργιαδικός. Ένα άλλο μήνυμα. Αν έβλεπε στην τηλεόραση το σπίτι που παραχωρήθηκε στο γιατρό στο Καστελόριζο, ούτε γουρούνι δεν θα έμενε. Δεν αντιλέγω, γι' αυτό ακριβώς κράτησα και μια επιφύλαξη και σας είπα ότι είναι σπίτι σε νησί που δίνουν σε γιατρό, οπότε δεν ξέρεις πώς είναι αυτό το σπίτι. Επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ένας γιατρός που θα μπορούσε να πεις, παιδί μου, πέσαν σε περίεργο. Παρετήθηκαν δύο αγροτικοί γιατροί. Μπορούν, ίσως ξέρω, εγώ δεν ξέρω, τους στέλνουν κάπου και παρετούνται επειδή είναι μακριά. Παίζει και αυτό. Είναι πολλά, γι' αυτό λέω, κρατήστε μια επιφύλαξη, κρατήστε ένα μικρό καλάθι. Γιατί δεν ξέρεις τι έχει προηγηθεί εκεί πέρα. Ελπίζω να μάθουμε συνέχεια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τα νησιά έχουν μια ανοιχτή πληγή. Οι γιατροί που διορίζονται εκεί, που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υγεία των κατοίκων και των τουριστών που κατακλείζουν τα νησιά το καλοκαίρι, είναι ένα μεγάλο θέμα που θέλει πάρα πολύ προσοχή από το Υπουργείο.
1: Galaxy 92.
0: Αφιερωμένο στην κουμπάρα που πήγε μεθυσμένη στο γάμο στο Κοροπή και φίλησε τον παπά. Ίδωλο.

0: και με τους UB40. Πάμε στο break των 9. Μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, τα έχουμε πει. Έρχομαι.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Φόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
19: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
20: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
12: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
22: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
23: Galaxy 92.

0: Bittersweet Symphony. Symphony. Symphony από τους Verve. Το Richard Ashcroft, ο οποίος έχει γίνει το φοβερό βίντεο κλιπ που πήγαινε όλο ευθεία και έπεφτε πάνω στους περαστικούς. Το οποίο νομίζω ήταν CK, ήταν σκηνοθετημένο. Δεν νομίζω ότι ήταν κανονική περαστική αυτή, γιατί θα τον είχαν πλακώσει στις σφαλιάρες. Έτσι ξεκινάμε την. Με σφαλιάρες ξεκινάμε την τρίτη ώρα. Μπας και ξυπνήσουμε. Έλα, πάμε. Δευτέρα. 9 και 6. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ακόμη μια μέρα που δεν έχω κάνει μπάνιο, εννοώ στη θάλασσα, μην παρεξηγηθούμε. Τώρα δεν θα ήταν ωραίο να ξυπνούσαμε 9 η ώρα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Είναι δέσμευση αυτό. Καλημέρα σε όλους, πώς είστε, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, που λέγανε και πάλι, είναι ο Galaxy 92 και είναι η ώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το αγαπημένο θέμα, με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε προηγουμένως για το Καστελόριζο και αυτή την ιστορία με τον γιατρό και φαίνει στην επιφάνεια όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει, ρε παιδί μου, στους λουόμενους και στους παραθεριστές που πηγαίνουν στα νησιά και λένε τώρα αν μας τύχει κάτι εκεί τι θα γίνει. Θα μου πεις με αυτό το πράγμα πας στο νησί? Όχι. Αλλά άμα είσαι υποχόνδριος όπως εγώ, με αυτό πας στο νησί. Γιατί ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο σε μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχεις τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν. Τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο. Λέω ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη Σέριφο. Μ' είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω γιατρέ, λέω στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο μου βάλετε με κάτι άσχετα. Εν πάση περιπτώσει, με διώχνει και εκεί στο δρόμο μπροστά σε όλη τη χώρα τη Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Δεν άκουσε όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά. Λέει, άσε μην κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τσακώνονται και οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους. Δεν είδες, λέει, στα Χανιά στην Κρήτη. Έτσι που λέτε, παιδιά, πρέπει να υπάρχουν γιατροί στα νησιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Τρως διάφορα, κάνεις και ταρζανιές, πίνεις και πολύ. Ορισμένοι πάνε και λόγω πιωτού. Οπότε η κυβέρνηση καλό είναι να μεριμνήσει ώστε να μην έχουν προβλήματα οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα νησιά, να υπάρχουν γιατροί και να τους δίνουν και ωραία σπίτια. Να τους δίνει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, αξιοπρεπές. Γιατί ο άλλος πάει εκεί, δεν φτάνει που θα έχει τον κάθε μεθυσμένο να τον συνεφέρει. Θα πρέπει να πηγαίνει και σε μια τρόγλη να μένει. Όχι, δεν γίνεται. Chris Isaac ήρθε και πρόσφατα στο Λυκαβητό. Αγνώριστος. Σαν το θείο μου τον Παντελή ήτανε. Με κάτι λαμέ όμως φορώντας.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:28. Εντάξει, 9:28, πάμε τι γίνεται με τους δρόμους. Λοιπόν, στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο, παιδιά. Ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου. Μη σου πω στη λεωφόρο Κίμης. Το αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Η Μεσογείων έχει αρχίσει και ηρεμεί. Μόνο μετά την Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα θα δυσκολευτείτε. Όχι ψηλά. Η Κηφισίας έχει προβλήματα και ψηλά και χαμηλά. Ψηλά στην κάθοδο από το ΚΑΤ. Μέχρι να φτάσετε στην Καποδιστρίου θα δυσκολευτείτε και πιο χαμηλά στην Κατεχάκη. Η άνοδος στα Σίδερα Χαλανδρίου, από τα Σίδερα Χαλανδρίου μάλλον μέχρι την Αττική Οδό. Περίεργα σημεία σήμερα. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο εκεί στο ύψος της Νεάπολης Εξαρχείων. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι ήδη κόκκινη μέχρι το Χίλτον. Το ίδιο και η Βασιλής Σοφίας από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα. Προσέξτε λίγο, μετά τον Καρέα στον περιφερειακό έχει κίνηση ακόμη, βουλιαγμένη στην κάθοδο στον Άλυμο και στο Ελληνικό, η άνοδος από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η παραλιακή τώρα που είχε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25 410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Λίγο πρόστιχος ο τραγουδιστής. Τώρα τα λέμε αυτά, έτσι. Push it, push it. Sweat a la la la la long song από τους Inner Circle. Ακούτε Galaxy 92 με καλοκαιρινούς ρυθμούς, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σήμερα. Βέβαια, φεύγουμε λίγο από το ρεπερτόριο το ρέγγε, πάμε λίγο στο Σταμάτη Γονίδη. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέβδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη, έχω την έξι απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα. Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Τα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές.

0: παρέα είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
3: Amazing music.

Από τα πιο ωραία των Coldplay, αυτό είναι το Trouble στον Galaxy 92. Είχαμε και το τέλος των εκπομπών, των τηλεοπτικών, των περισσότερων. Θα υπάρχουν εκπομπές μέσα στο καλοκαίρι, μην φοβάστε. Δεν θα σας λείψουν κιόλας. Νομίζω βλέπετε και πολύ τηλεόραση. Αυτό αντιλαμβάνομαι μιλώντας με πολύ κόσμο, ότι τηλεόραση την έχετε και λίγο παρατημένη, μην πω τίποτα άλλο. Βέβαια, από την άλλη, θα γίνουν κάποιες αναπληρωματικές εκπομπές. Ήδη στον Αντένα έχουν σχέδια για την πρωινή εκπομπή, η οποία θα αντικαταστήσει και την εκπομπή του Λιάκα και την εκπομπή την πιο πρωινή. Και μάλιστα, διάβασα σενάριο ότι θα φωνάξουν ίσως και την Άννα Λιβαθινού, με την οποία είχαν διακόψει την συνεργασία γιατί δεν πήγαινε καλά η εκπομπή, δεν πεντράβαγε το δίδυμο με το Στάθη κτλ. Να δούμε τι θα κάνουν εκεί στον Αντένα. Στα υπόλοιπα κανάλια θα κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Φαντάζομαι θα έχει επαναλήψεις πολλές. Θα πήξουμε στο Ρετυρέ, μου φαίνεται και φέτος. Το οποίο δεν είναι άσχημο, γιατί το Ρετυρέ είναι από τις ευχάριστες επαναλήψεις. Το ταραν, ταραν, ταραν. Οπότε ναι, είχαμε και κλάματα. Η τηλεόραση είναι η μοναδική δουλειά στην οποία οι εργαζόμενοι όταν φεύγουν άδεια κλαίνε. Σε άλλες δουλειές όλοι κάνουν όπω, επιτέλους διακοπές, άδεια. Στην τηλεόραση πιάνει αυτό. Αχ, πόσο σε αγαπάω και πόσο μου αρέσει που συνάδει. Εντάξει, οι μισοί από αυτούς δεν μιλούνται μετά. Στην κάμερα μπροστά, αχ, ναι, ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Πώς θα περάσω το καλοκαίρι χωρίς εσένα. Κάποιες από τις εκπομπές που είδατε δεν θα επιστρέψουν. Κάποιες δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουν. Γενικώς θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές στην τηλεόραση. Τελείωσαν και οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου οι περισσότερες. Νομίζω μόνο οι αγαπημένοι μου Δεκατιανοί συνεχίζουν, γιατί εδώ τελείωσε και ο Μάνεσης. Άρα νομίζω Σαββατοκύριακο πρωί θα βλέπετε Δεκατιανούς μόνο. Ίσως και του Μέγκα την εκπομπή, για να μην είμαι άδικος. Τελείωσαν τα πιο ψυχαγωγικά. Τελείωσαν και τα καθημερινά. Το Happy Day, το η καινούργιο, ο Λιάγκας. Καλά, τον Μποντζόνο το τελείωσαν. Το σφάξαν στο πόδι. Οπότε, παιδιά, τηλεόραση το καλοκαίρι από εδώ και πέρα, ξέρετε. Ρετυρέ και κάνα Netflix από ό,τι μας βλέπω. Αυτό ήταν, τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Ανώδυνα ελπίζω. Τα λέμε πάλι αύριο, ακολουθεί με Μοσκοέν. Καλή εβδομάδα. Και απόψε έχει ματσάρα, Πορτογαλία, Ισπανία στις 10.

go even if you know that.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση!
3: Go Sport! Go Figgly Sports!
4: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Delta360.gr. Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
12: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
13: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Έτσι.
1: Γιουβέτσι. Ωραία ξεκινήσαμε. Μπαμ, λόκο, λόκο, εξαιρετικά.
0: Ναι, είχε ένα... Άκουσα ένα πείραγμα που κάνανε εκεί φίλοι στο πρωινό του DJ, τον Τζαοσόπουλο.
1: Ναι.
0: Που συνηθίζει έτσι σαν DJ να κάνει remix σε κάποια σουξέ επιτυχία.
1: Και μέσα σε αυτά ήταν το μπαμ μπαμ.
0: Και λέει, ο Star DJ θα παρουσιάσει το νέο remix στο μπαμ μπαμ.
1: Ναι.
0: Αλλά και στο απόψε κάμις μπαμ, στο τσακ μπαμ.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Και τα λοιπά και το βίραζαν και έλεγε τα διάφορα. Λοιπόν, επειδή μας πήγε το τραγουδάκι, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, είμαι ο Στέφανος.
1: Πολύ ωραία, είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Και είμαστε μαζί εδώ στο Good Morning.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, ως τις 12 ακριβώς.

0: Εδώ είμαστε και Λόκο και Μπουρλότο και όλα τα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί στον Paradise 90,3 δεν σταματάμε να είμαστε κοντά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και το ημερολόγιο στο 6 σήμερα, 6 Ιουλίου.
0: Ναι,
1: 2000...
0: δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συμπάσχω με τους πληγέντες για τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Αλλά έλεος, ντάν, φτάνει πια, σταμάτησαν τα πάντα. Κάει και ένα εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε ούτε ανθρώπους, ούτε απώλειες, ούτε άλλες περιουσίες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ασχολούμαστε. Μόνο με αυτό τελείωσε. Βέβαια και κάτι μπουρλότα δεξιά-αριστερά. Καλοκαίρι στην Ελλάδα χωρίς μπουρλότο γίνεται. Έχουμε και εκλογές, κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός. Τι να πω. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Να τα ωραία.
1: Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων.
0: Έτσι, και Παγκόσμια ημέρα
1: φιλιού. Κις.
0: Έμαθες το άλλο το viral που έγινε, που
1: ανέβηκαν
0: σε γάμο
1: πάνω.
0: Ήταν νεαρός ο παπάς και η κουμπάρα πήγε το φίλησε στο στόμα.
1: Αλήθεια.
0: Λε.
1: Όχι, δεν το έμαθα. Δεν ήμουν καλεσμένη. Πήγες εσύ στο γάμο.
0: Όχι, ρε, έγινε. Κυκλοφόρησε.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Πού αλλού.
1: Θα μου πεις όλα τα ωραία εδώ σε εμάς γίνονται. Πολύ σωστά.
0: Καλοκαίρι είναι ζέστη, ανεβαίνει ο θερμόμετρο και.
1: Γιατί να με φιλήσει το παπά στο στόμα, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, έτσι. Άμα ήταν και ωραίος, γιατί όχι. Παπαδιά δεν θα θέλει, όχι, ρωτανήθηκε, δεν γίνεται τώρα.
1: Ναι, ό,τι πρόλαβε. Αν πρόλαβε, καλώς. Αν όχι, έτσι θα μείνει.
0: Τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Το 1932.
1: Μάλιστα.
0: Για πρώτη φορά εφαρμόζεται η.
1: Θερινή ώρα.
0: Ναι, αλλά τώρα έχουμε 6 Ιουλίου. Τι θερινή ώρα.
1: Κοίταξε να δεις. Σαν σήμερα. Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο το ρολόγιο τίθεται μία ώρα μπροστά. Έτσι, θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και τώρα γιατί δεν εγκαταλείπουν να τελειώνουμε με αυτή τη σαχλαμάρα μπροστά.
1: Μας αρέσει, θέλουμε να παίζουμε, θέλουμε να λέμε τα δικά μας.
0: Έχουμε ένα μείζον θέμα, το καθολικό και το ορθόδοξο Πάσχα.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο συναντήθηκαν εδώ οι δύο αρχηγοί των θρησκειών αυτών των δογμάτων, αν θέλεις, των θρησκειών του χριστιανισμού και είπαν ότι συμφώνησε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και μέχρι το 35 ίσως...
1: Ίσως και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μέχρι το 35 έχουμε.
0: Εν τω μεταξύ, εμάς σίγουρα δεν θα θέλουν εδώ να γίνει αυτό.
1: Όχι,
0: ναι. Γιατί είναι το καθολικό Πάσχα. Από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα οι τράπεζες δεν δίνουν λεφτά.
1: Όχι.
0: Έτσι, κάνει, να το σομπούνα μας, να το δώρο Πάσχα. Έρχεται μετά το δικό μας. Από Πέμπτη σε Τρίτη πάμε για να ξαναπληρώσουν. Παίζουν στα χρηματιστήρια τα λεφτά. Σιγκαπούρες, Νέες Υόρκες και προχωράμε η δουλειά. Έτσι για να ξυπνάμε λίγο.
1: Μάλιστα. Τρρρ.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία μας. Τη Φρίντα Κάλλο την ξέρεις?
1: Ακουστά την έχω.
0: Μπράβο. Η Μεξικανή ζωγράφος αυτή με τα μεγάλα φρύδια που τα έκανε viral και όλες αφήνουν κάτι φρύδια σαν τον...
1: Ναι καλέ, την ξέρω τη Φρίντα Κάλλο.
0: Είδες, αλίμονο. Ο Μπιλ Χάλεϊ, να τραγουδήσουμε Rock Around the Clock.
1: Σα σήμερα γεννήθηκαν αυτοί ή πέθαναν?
0: Ναι,
1: γεννήθηκαν. Σε άλλη Πάσχα τους λέγαμε χρόνια πολλά, εντάξει.
0: Γεννήθηκε ο Μπιλ Χάλεϊ και δεν ξέρω, είναι από τις φιγούρες που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία. Με το Rock Around the Clock. Τότε βέβαια γινόταν το εξής, επειδή δεν υπήρχε μεγάλη διάδοση, δεν υπήρχαν ίντερνετ και τα λοιπά. Ό,τι ανέβαινε, εκεί καθότανε και δεν κουνιόταν εύκολα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Θα το ακούσουμε αλήθεια.
0: Τώρα, τι?
1: Θα ακούσουμε αυτό που ετοιμάζεις. Ναι.
0: Γιατί όχι, δεν σ' αρέσει?
1: Μπράβο, μ' αρέσει, μ' αρέσει, γιατί δεν μ' αρέσει?
0: Θα σου βάλω και Elvis μετά να ανέβεις πάνω στα...
1: Τελείωσε, δεν θέλει τίποτα άλλο, τελείωσε. Α, εμένα μ' αρέσουν πολύ αυτά.
0: Είναι της εποχής σου γι' αυτό.
1: Πάμε, πάμε, ακριβώς, μέσα έπεσες. Πα, πα, πα.

0: Αυτό ήταν το παλικάρι μας που σαν σήμερα γεννήθηκε και αναστάτωσε όλο τον πλανήτη.
1: Πολύ ωραία, μ' αρέσει.
0: Bill Haley. Mm-hmm. Ωραία, έχουμε και άλλους που έχουν γενέθλια, θα τους δούμε σε λίγα εκεί. Μέχρι τότε έχω μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Για
0: επειδή
1: να ακούσω.
0: Έχουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, γίνεται ένας καλός χαμός.
1: Νομίζω ότι θα πάρουμε ένα σε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Κάθε μέρα έχουμε και μία παράσταση.
0: Δεν
1: κάθε
0: είναι
1: μέρα.
0: Μόνο της εβδομάδας, είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως με μεθοδικότητα και έτσι συστηματικό τρόπο θα μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις. Σήμερα θα έχουμε τους νικητές για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία έρχεται στην πόλη της Ξάνθης. Πάμε!
1: Οικογένεια Τσεκμέ, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, στις 9.30. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο την Μαρία Κίτσου και μαζί του 5 ακόμα υπερταλαντούχοι ηθοποιοί. Έρχονται να ταράξουν την πόλη μας. Οικογένεια Τσεκμέ. Σήμερα η οικογένεια Τσεκμέ. 6 Ιουλίου. 6 δεν είναι σήμερα. Τι κάνουμε τότε?
0: Ωρε φίλε.
1: Άμε, τι νόμιζες?
0: Today's the day, ladies and gentlemen.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, η αλήθεια είναι, για την παράσταση. Λίγο πριν το μεσημεράκι θα βγάλουμε Ρίτα.
0: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται ερώτημα. Παρακαλώ.
0: Έχει ακόμα περιθώρια.
1: Έχει, φυσικά και έχει περιθώρια, ναι. Και να πούμε επίσης ότι ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι και το μεσημεράκι. Έτσι, και θα βγάλουμε τους νικητές.
0: Ωραία,
1: μας.
0: Μια διπλή τώρα.
1: Μια διπλή τώρα,
0: μια
1: να
0: διπλή
1: βάλουμε
0: τώρα.
1: Μια διπλή τώρα. 2-5-41-0-78-6-71.
0: Υπάρχει διαγωνισμός όμως.
1: Υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει, χωρίς διαγωνισμό που πάμε? Πάμε πουθενά.
0: Θα μας πείτε πόσο καιρό είναι κοντά σας το Good Morning Xanthi.
1: Τώρα κι εσύ.
0: Εντάξει, δεν πήραμε κανένα μεζούρα, γραμμάριο.
1: Άντε καλά.
0: Έτσι.
1: Ωραία. 2-5-41-0.
0: 78-6-71.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς μεζούρα, χωρίς γραμμάριο. Εντάξει.
1: Τι έχουμε επέτειο τώρα στα κοντά κάτι? Δεν θυμάμαι τίποτα. Εγώ δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχουμε Good Morning Xanthi.
0: Όλα τα θυμάμαι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι,
1: okay. Εντάξει,
0: αλλά και άλλα δεν τα θυμάμαι. Πάμε για τη συνέχεια.
1: Πάμε. Αν ψάχνεις λοιπόν το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές σε ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρες και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή ΔΕΛΤΑ Ξάνθης, Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες.
0: Έτσι λοιπόν, δεν χάνεις την ευκαιρία να πας στην σχολές ΔΕΛΤΑ, γιατί είναι κοντά μας. Είναι στη Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη και μια επίσκεψη αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει την βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά της εργασίας. Σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας 254-10-20-360. Σας τα είπα όλα και προχωράμε. Έρχεται το PowerPlay μας αμέσως τώρα και να σας θυμίσω για την οικογένεια Τσεκμέ. 254-10-78-671. Καλημέρα σε όλους.
2: Και τώρα το PowerPlay στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την καλύτερη διάθεση, την περισσότερη μουσική και φυσικά τον Harry Styles, ο οποίος έχει πολλά νέα να μας πει.
1: Αρχικά ρεκόρ εμφανίσεων στο Wembley στις 4 Ιουλίου. Παρακαλώ, περισσότερες εμφανίσεις από έναν καλλιτέχνη μέσα στην ίδια χρονιά. Συγκινημένος ευχαρίστησε το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δυναμική ως ένας από τους σημαντικότερους pop star της εποχής.
0: Και αυτό συνέβη γιατί ολοκλήρωσε την 10η συναυλία που αφορούσε το Wembley Stadium. Είχαμε πει ότι γίνεται χαμός, ότι έχει βάλει σερί, καταρρύπτοντας κάθε ρεκόρ, αυτό που είπες, περισσότερων εμφανίσεων από κάθε καλλιτέχνη στην ίδια χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή η δημοφιλία του είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ γενικά με τους καλλιτέχνες να καταλάβω και να αξιολογήσω, ρε Άλεξ. Δηλαδή είναι τα τσάρτ, είναι το είναι πόσο δυνατός είναι στην εμφάνιση, πόσο...
1: Είναι το promotion, το πώς γίνεται και το promotion, και αυτό νομίζω ότι παίζει ρόλο, όλα μαζί, ναι.
0: Αυτό είναι λοιπόν, ρεκοράκι ο Harry Styles και American Girls, για να απολαύσουμε ένα απόσπασμα από τη νέα του δουλειά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr. www.axioncamp.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: άλλο. Και ο λόγος είναι φυσικά γιατί το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Έχω την Αλεξάνδρα, η οποία δεν χάνει μάτς, αλλά θα μας πει αν έστω ένα απόσπασμα από κάποιο είδε.
1: Δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
0: Γιατί δεν είδες?
1: Δεν είδα. Τίποτα, ναι, δεν έχω δει.
0: Θα φύγει να περάσει.
1: Δεν πειράζει, μωρέ. Δείτε εσείς που σας αρέσει, τέλος πάντων. Γιατί να πρέπει να δω εγώ ματσάκι? Κοίταξε, δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν είμαι πολύ.
0: Δεν είναι. Κοίταξε. Μέχρι να αρχίσει η φάση των 32.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχα δει ούτε πάνω από 5-10 λεπτά αν έτυχε σε κάποιο.
1: Μάλιστα.
0: Πονούσαν τα μάτια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα. Εσένα σε καταλαβαίνω, γιατί είχαμε και την αναβολή της μεγάλης συναυλίας.
1: Αυτό πάλι, αυτό... πού το πας, πόνεσε πολύ πραγματικά, πόνεσε. Εσύ
0: λέω,
1: τον
0: λέω για μέλα όλα οι συμβαίνουν.
1: Εσύ τον έφαγες.
0: Δε τον άνθρωπο. Λοιπόν, στους 32 όμως έχω δει τα περισσότερα. Καναδάς Μαρόκο, να πούμε ότι είναι το πρώτο ζευγάρι το οποίο έδειξε το Μαρόκο να πηγαίνει στο τελικό. Παραγουάη, Γαλλία, 0-0.
1: Αμέ.
0: Τι να πω, με ένα πέναλτι δεν μπόρεσαν να τη βάλουν κάτω. Όχι, λέει, έπαιζαν σκληρά. Όχι, ο διαιτητής δεν τους προστάτευε και δεν έκανε. Οκ, okay, όλα αυτά, αλλά ανδρικό είναι άθλημα το.
1: Το ποιο?
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα... Παίζουν και κορίτσια, βέβαια. Παίζουν και κορίτσια.
0: Αυτό, πού το πας. Λοιπόν, Παραγουάη, Γαλλία, λοιπόν, 0-1 είναι το ζευγάρι που θα έχουμε Μαρόκο-Γαλλία το πρώτο για τα προημιτελικά. Βραζιλία-Νορβηγία χθες, τα στατιστικά τι έδειχναν, ότι από το 2004 η Βραζιλία στη φάση των 16, των 32 συγγνώμη, χάνει από μια ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Να.
0: Έχασε από διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά και την Νορβηγία, λένε και η Νορβηγία, λες. Να την Νορβηγία...
1: Να τα ωραία.
0: Πιάστηκαν και στα χέρια, έπεσαν και μπουνίδια. Στο τέλος αγκαλιάστηκαν και φύγαν σπίτι οι Βραζιλιάνοι και ο Αντζελότη. Τώρα, το βράδυ έγινε Μεξικό-Αγγλία. Πάλι και εκεί είχαμε δες τι έγινε, 2-3. Και με κόκκινη κάρτα η Αγγλία κατάφερε να πάει για να συναντήσει την Νορβηγία. Να κάνουν το επόμενο ζευγαράκι.
1: Πολύ ωραία.
0: Σήμερα το βράδυ σε θέλω Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εγώ σήμερα θα πάω στο θέατρο. Εσύ να δεις Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ θα πάω οικογένεια τσεκμέ.
0: Πω, πω.
1: Τι ώρα είναι το.
0: 10 η ώρα είναι.
1: Ακριβώς. 9.30 αρχίζει η παράσταση.
0: Και το σκεφτόμουν να πάω θέατρο, αλλά πώς να το χάσω.
1: Είμαστε
0: τώρα
1: σε
0: αυτό.
1: Δίλημα. Θα πάω εγώ, δεν πειράζει. Θα σε εκπροσωπήσω, μη στεναχωριέσαι. Δεν σε συμπαλίτσα, να τα πούμε εδώ στους ακροατές μας. Εγώ θα μιλήσω για την οικογένεια τσεκμέ και εσύ θα πεις τα νέα για την μπαλίτσα.
0: Και αυτό παίζει. Σωστό το βλέπω. Και δίκαιο.
1: Πάμε.
0: Πάμε για φρεσχίτσια.
1: Let's go, φρεσχίτσια, καλό. Φρεσχίτς.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJ.

Μια ακόμη από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες, το Σάμπα που μας ανεβάζει τη διάθεση και είναι εδώ κοντά μας στον αγαπημένο σταθμό της Ξάνθης, στον Paradise 90,3. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Πάλε Ποτέ 1971 σιγεί μια από τις σημαντικότερες φωνές και ήχους της jazz. Ο Αμερικάνος τρομπετίστας και ερμηνευτής Louis Armstrong, γεννημένος το 1901, κάνοντας μια ιστορική και επιδραστική διαδρομή, το 1971 φεύγει, αφήνοντας μας μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη. Έτσι, ένα φόρο τιμής στη μνήμη του με το Wonderful.

0: Όχι, όχι, όχι, ας ακούσουμε τον κύριο Λουίς. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μην το συνεχίσει. Άστο σε παρακαλώ, θέλω να μείνω με αυτό που ακούω.
1: Στο βραχνό το παίζω λίγο, καλά.
0: Τι ωραίος που είναι. Πω, πω, πω, πω. Άντε, καληνύχτα τώρα. Good morning, Ξάνθη, παρόλα αυτά. Εδώ είμαστε στους 90,3.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να ομολογήσω και να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν το έκανα, θα υπήρχε ένα σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε ποια είναι η επιτυχία και ποια, όχι μόνο στη μουσική και στο θέατρο και στο κινηματογράφο, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γιατί και αν δεις κάποιες πολύ μεγάλες παραγωγές, ενώ και στη μουσική και στο κινηματογράφο και γενικότερα στο θέατρο, το συμπλήν είναι το ίδιο, δηλαδή βάζουν πάρα πολλά λεφτά για να πάρουν πολλά έσοδα και τελικά το συμπλήν, okay, είναι συν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν βάλει πολλά. Κάποια άλλα είναι πιο low budget, αλλά είναι ζαριά, βγαίνουμε.
0: Ωραία.
1: Προχωράν. Έτσι λοιπόν, μαζί συζητούσαμε και λέγαμε ότι το Jamaican Bam Bam θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού.
0: Πολύ σωστό.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να πούμε.
0: Εξαιρετικά τα πάει.
1: Θα πω για να το καταλάβεις ότι τα νούμερα που παίζονται,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή η Μύκονος, δεν είναι ο κλαμπ προορισμός. Είναι ο elegance προορισμός, με ωραία εστιατόρια, με ωραίες παραλίες, με εξυπηρέτηση κτλ. Δεν είναι, έχει τα κλαμπ, έχει τα event, αλλά δεν είναι αυτά που θα στηρίξουν την πολυπληθή άφηξη νεαρών κλάμπερ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ενώ η Ibiza έχει αυτή την πρωτιά, η οποία έχει και αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Ωραία, για την Ibiza είμαστε τότε. Για πες μου.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν, οι superstar όπως ο Calvin Harris, ο David Guetta, ο Hugh Jell τώρα που συζητάμε,
0: ναι,
1: ο Martin Garrix, έχουν δύο διαφορετικές βραδιές σε άλλο κλαμπ ο καθένας με διαφορετικό συνήθως περιεχόμενο. Για
0: μάλιστα
1: να μην είναι το ίδιο αυτό που είχαμε την Πέμπτη να το έχουμε τη Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, από τους καινούριους σχετικά, ο Γάλλος ο Hugh Jell,
0: ναι,
1: έχει κλείσει σε δύο κλαμπ, δύο βραδιές για φέτος το καλοκαίρι. Φαντάσου δηλαδή πόσο πάνω είναι. Αυτό
0: τώρα
1: όμως υπάρχει μια προσπέραση από τα δεξιά που έγινε,
0: ναι,
1: με πολύ γκάζι και εγώ νομίζω ότι τραγούδι του καλοκαιριού τουλάχιστον ακούγεται πολύ περισσότερο είναι αυτό.
0: Παίζει πολύ, όντως, όντως, όντως, όντως. Αλλά δεν θα έλεγα ότι το προτιμώ ίσως από το Τζαμάικα. Δηλαδή είμαι σε δίλημα κι εγώ.
1: Κλαίω.
0: Τώρα που μου αρέσει πάρα πολύ επίσης.
1: Κλαίω.
0: Αλλά είναι το άλλο άκρο τώρα, έτσι.
1: Με
0: όχι,
1: κλειστά
0: είναι
1: μάτια. Με κλειστά μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δυνατό, δυνατό. Talk to you.

0: Αυτό είναι.
1: Πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Από την Ολλανδία με αγάπη, Talk to You. Πολύ funky. Γενικά αυτά τα βόρειο-ευρωπαϊκά κράτη, από εκεί που ήταν στο Eurobeat, το γύρισαν στο άκρος funky και δίσκο. Και νομίζω μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Η Αλεξάνδρα θα παραμείνει.
1: Bye.
0: Να σας πω καλή εβδομάδα και ακόμη μια φορά. Ότι χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μου. Βλέπω η Ανάτρ, από το Another, είναι ένας αναγραμματισμός που κάνουν. Θα είναι 2-18 στο Σκορπιό Σημίχονο για Ελλάδα.
1: Okay. Για όσους ενδιαφέρεστε.
0: Για όσους ενδιαφέρεστε. Μπράβο, αυτό είναι πολύ χαρούμενο. Το 18 το τσίμπησα ήδη.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο, πάμε λοιπόν για διαφημιστικό διάλειμμα. Με πολλές πολλές αγάπες και φιλιά από μένα.
1: Εγώ θα παραμείνω στην παρέα σας με πάρα πολλά νέα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθά.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
11: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
13: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: lift me up. Lift me up. Και αυτή είναι η Ριάννα εδώ στον Paradise 903. Βρε τι έχει γίνει τώρα, παιδιά, ο κακός χαμός εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω έτσι μια διευκρίνηση αυτήν την ώρα και να σας υπενθυμίσω πόσο επικοινωνείτε μαζί μας και δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς την ώρα που ακούτε τον εκφωνητή να παρουσιάζει κάποιον διαγωνισμό. Έτσι, για να μπορεί να καταγραφεί και η συμμετοχή σας. Πολύ καλά κάνετε και επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά μην ξεχνάτε πως δηλώνετε συμμετοχή την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν το διευκρινίζω για ακόμα μία φορά, πως οι συμμετοχές καταγράφονται την ώρα που εκάστοτε παρουσιαστής κάνει τη σχετική αναφορά. Σε λίγο θα σας πω ο θέατρο, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα επιστρέψω με πάρα πολλά νέα, μουσικά και ό,τι άλλο συμβαίνει στην πόλη μας, στον τόπο μας και όχι μόνο. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Φυσικά είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, σόλο. Λίγα λεπτά μετά τις 11, είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό σε όλους. Παρέα μας είναι το coffee, να μας δροσίσει, να μας χορτάσει και να μας φτιάξει περισσότερο τη μέρα, αλλά και τη διάθεση. Coffee, κυρίες και κύριοι, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για να απολαύσουμε τον καφέ μας και την καθημερινή μας συνήθεια. Γιατί όχι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε στους 90,3. Προτείνω να αφήσουμε πίσω μας Ριάννα και να συνεχίσουμε κάπως έτσι.
1: Thanks for coming.
0: Τι λέτε? I feel so free. Είναι η Μαντόνα, είναι η βασίλισσα της pop, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Για πάμε, καλημέρα.

So Free. Και αυτή είναι η Madonna, με την οποία πλησιάζουμε σιγά σιγά για να δω στις 11:30. Μα πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος και σήμερα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα ακούσουμε Martin Garrix για τη συνέχεια. Γιατί θα ακούσουμε τώρα, θα μου πείτε, Martin Garrix? Γιατί σας έχω νέα. Πολύ απλά, αρχικά η αναβίωση των αποθεώνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Βρε τι έχουμε πάθει, άνοιμα κυρίες και κύριοι. Η αναβίωση και Martin Garrix μαζί στην Ibiza. Η αναβίωση συναντήθηκε με τον παγκόσμιο φήμης DJ και παραγωγό Martin Garrix στην Ibiza, με το στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους να γίνεται αμέσως viral στα social media. Έτσι, η απόλυτη Ελληνίδα Star και ο κορυφαίος εκπρόσωπος της ηλεκτρονικής μουσικής βρέθηκαν στο κοσμοπολίτικο νησί, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στους θαυμαστές τους. Γιατί όχι? Λοιπόν, Animals και Martin Garrix εδώ στους 90,3. Πάμε να αποθεώσουμε κι εμείς αυτό το παγκόσμιο φήμης DJ, γιατί μας αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Paradise Radio. Καλημέρα, good morning, Σάνθη από άκρη σε άκρη. Μην ξεχνάτε, 29 χρόνια οι επιτυχίες είναι εδώ. Επιτυχίες τις οποίες επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 24 ώρες το 24ωρο. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εποχής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα, ανακοίνωσε πως αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Να τες οι δηλώσεις. Α, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε, βεβαίως ανακοίνωσε λοιπόν, πως το τρέχο Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο της καριέρας του. Ξεκαθάρισε όμως πως δεν σκέφτεται ακόμη να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο Ρονάλντο λοιπόν και η Πορτογαλία ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση της φάσης των 16 κόντρα στην Ισπανία και 40χρονου Superstar παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στην οποία προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα έκανε γνωστό το γεγονός ότι αυτό το Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο στην μακρά αλλά και λαμπρή καριέρα, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Πολύ ωραία. Εντάξει, ένα το κρατούμενο, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Και όλα καλά, συνεχίζουμε δυναμικά. Prada. Και οι επιτυχίες είναι εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο με τις θεατρικές παραστάσεις και εγώ χαίρομαι τόσο πολύ. Καλημέρα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
14: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
15: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: just a pose. And don't we try to love, love? We give it all we got.
1: Και κάπως έτσι υποδεχθήκαμε την Taylor Swift και όπαλα, τι ωραία, εδώ είμαστε, Paradise and Everything 3, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας, άντε πάλι, βρε τι έχουμε πάθει. Έχω να σας πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε στο στούντιο μας τον κύριο Τόλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την υποψινή παράσταση, η οικογένεια Τσεκμέ, και επίσης να υπενθυμίσω πως σύντομα θα γίνει και η κλήρωση για την παράσταση. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά τα ωραία νέα της ημέρας, τα οποία είναι πολλά και πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Παρέα μας είναι το Coffee που θα το βρείτε Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Για να απολαύσετε το καφέ σας, το καφέ της ημέρας σας. Coffee, κυρίες και κύριοι, για να σας φτιάξω τη διάθεση αλλά και το πρωινό. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα 2541-0-24-024 για να σας φτιάξουμε τη διάθεση το πρωινό. Και φυσικά, ό,τι άλλο λαφτεράτε θα το βρείτε που αλλού στο Coffee Μπροκούμι 31. Λοιπόν, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται, το ξέρετε καλά, γι' αυτό ξεκινάμε δυναμικά και απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη θάλασσα με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο. Φυσικά η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ και εγώ σας περιμένω στο www.paradise.gr. Όσον αφορά τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, με ρωτήσατε νωρίτερα για την Beyoncé. Βεβαίως, κυκλοφορία νέο τραγουδιού τις προηγούμενες ημέρες. Η Beyoncé εξέπληξε, θα έλεγα, τους θαυμαστές της με το τραγούδι Morning Day. Donk, διαφορετικά. Προάγγελο, μάλιστα, της επαιτειακής επανέκδοσης του άλμπουμ της, που συμπληρώνει 20 χρόνια το Σεπτέμβριο, παρεπτόντως. Η κυκλοφορία έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη. Έχουμε και την Ariana Grande, η οποία είναι στα καλύτερά της. Ανακοίνωσε και αυτή το νέο της άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της, οπότε κάντε λίγο υπομονή, θα μάθετε πολλά περισσότερα. Και συνοδεύεται μάλιστα από μεγάλη διεθνή περιοδία, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και η Ariana Grande στα καλύτερά της. Πλησιάζουμε στις 12. Δεν θέλω, αφήστε με, θα μείνω εδώ στους 90,3. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ πολύ όμορφο και επιστρέφουμε με ντούσα και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα.

0: Paradise 90,3.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Μεντούσα και Φόν, σας το υποσχέθηκα. Το κόφι είναι εδώ στους 90,3 και μας προτείνει τα καλύτερα. Ένας καφές μαζί σου αξίζει περισσότερο σίγουρα από χίλιες κουβέντες. Οπότε ο καλύτερος καφές της πόλης είναι εδώ, το μοιραζόμαστε παρέα. Γιατί αν η αγάπη είχε γεύση, θα μύριζε φρεσκοκομμένο καφέ. Και το κόφι είναι εδώ και μας το προσφέρει καθημερινά. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, αλλά και στο 2541-024-024. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου αυτές τις δύο ώρες. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μουσική. Φυσικά η καλύτερη παρέα, σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα πίτα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
11: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Το μεγάλο γεγονός βέβαια παγκοσμίως δεν ήταν το Μουντιάλ μόνο, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce ή Kelce, πιο σωστά. Λοιπόν, και το πιο ωραίο είναι ο Adam Sandler, που ήταν Sandler, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πρόποση. Δεν ήταν κουμπάρος, ήταν ο initiator. Δηλαδή έκανε, απίθυνε το λόγο για το ζευγάρι. Είπε, λέει, να σας δώσω μια συμβουλή, λέει, για να κρατήσω ο γάμος σας, να φιλιέστε συνέχεια. Και τέλος, την ώρα, λέει, που αντάλλασαν τους όρκους τους, έκλαιγε ο Kelce. Δεν έκλαιγε η Swift. Θα μου πεις, γιατί να κλαίει μόνο η Swift? Να κλαίνε και οι δύο. Να κλαίει ο άντρας και η γυναίκα να είναι βράχος. Πού δηλαδή, που φτάσαμε, ρε φίλε? Δηλαδή έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Και στο γάμο τώρα ο άλλος γκοτζά μου γομάρι, αγάπη μου, δεν σ' αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να ζήσουμε μαζί και αυτό και τα λοιπά. Και άλλοι, ναι.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, Margaritis Optics.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνέα.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει, είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-777.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στις ξένες γλώσσες, Expert.
6: Στους υπολογιστές, Master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3060-6984-6137-95.
12: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
14: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
14: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
17: Άρχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
20: Πάμε λίγο στο σταμάτη γονίδι. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του σταμάτη γονίδι. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη, έχω την έξι απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα. Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο.
19: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
21: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

defunto. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση.
13: κινηθείτε ασφαλώς.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
2: Είναι Δευτέρα, καλή μας νέα εβδομάδα, 6 Ιουλίου σήμερα και το καλοκαίρι έχει πλέον εγκατασταθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Οι παραλίες γεμίζουν όλο και περισσότερο κόσμο, τα ηλιοβασιλέματα μοιάζουν να κρατούν λίγο παραπάνω κάθε βράδυ, οι παγωμένοι καφέδες δίνουν και παίρνουν. Στην κυριολεξία δουλεύουν υπερορίες. Το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη στους τωρινούς και στους επόμενους προορισμούς. Είναι αυτή η όμορφη εποχή του χρόνου που μια απλή βουτιά μετά από τη δουλειά θυμίζει μικρές διακοπές, ένα μήνυμα από φίλους μπορεί να γίνει αυθόρμητη εξόρμηση και το τι κάνουμε σήμερα αποκτά ξαφνικά δεκάδες πιθανές απαντήσεις. Στο μικρόφωνο και αυτήν την εβδομάδα, αυτό το δίωρο, μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαραγκός. Τα Energy Vibes παίρνουν όλη μα όλη τη θετική ενέργεια που χρειάζεται η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του Ιουλίου. Με μουσικάρες, ιστορίες, απίθανα γεγονότα, fun facts, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια, χαμόγελα και πολλές αφορμές έτσι για να δούμε τη νέα εβδομάδα λίγο πιο φωτεινά. Άφησε λοιπόν για λίγο στην άκρη email, υποχρεώσεις και κρεμότητες. Ανέβασε την ένταση εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και έλα στη μεγάλη μας παρέα. Γιατί το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο με τις ημέρες των διακοπών, μετριέται με τις στιγμές που γεμίζουν την ημέρα μας με μουσική, αισιοδοξία, φίλους, γέλια, αλλά και όμορφες αναμνήσεις που ξεκινούν από τα πιο απλά πράγματα. Energy Vibes.

0: Σαν σήμερα 6 Ιουλίου, ξεκινάμε από το 371 π.Χ. Οι Θηβαίοι με αρχηγό τον Επαμινόνδα νικούν κατά κράτος τους Σπαρτιάτες στα Λεύκτρα Βιωτίας. Μία μάχη που άλλαξε την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και έφερε την Θήβα στην κορυφή του ελληνικού κόσμου. Το 1785, μία τέτοια μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν επίσημα το δικό τους νόμισμα. Το δολάριο γίνεται η νομισματική μονάδα της χώρας και ξεκινά έτσι μια πορεία που θα το μετατρέψει στο πιο ισχυρό νόμισμα του πλανήτη. Το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου. Ένα σημαντικό διπλωματικό βήμα που φέρνει την ελληνική ανεξαρτησία πιο κοντά από ποτέ. Στις 6 Ιουλίου του 1932, η Ελλάδα γνωρίζει για πρώτη φορά τη θερινή ώρα. Τα ρολόγια πηγαίνουν μία ώρα μπροστά και οι Έλληνες ζουν για πρώτη φορά αυτό που σήμερα θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό κάθε καλοκαίρι. Και σαν σήμερα το 2015, μια μέρα μετά το ιστορικό δημοψήφισμα, ο Γιάννης Μενανή Βαρουφάκης παραιτείται από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί συναντώνται υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναζητώντας κοινή γραμμή για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της χώρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 6 Ιουλίου. Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε πως κάθε ημερομηνία κρύβει μέσα της λίγη ιστορία, λίγη πολιτική, λίγη οικονομία και πολλές μα πολλές ιστορίες που συνεχίζουν να επηρεάζουν μέχρι και το σήμερα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Ναι, και σήμερα θα μάθεις πολλά πραγματάκια από την ένθετη ραδιοφωνική μας ενότητα. Ήξερες ότι? Εδώ ξεσκονίζουμε τις πιο απίθανες γωνιές της ζωής, της ιστορίας και των ερωτήσεων. Ήξερες λοιπόν ότι οι φλέβες σου φαίνονται μπλε, αλλά το αίμα που κυλά μέσα τους είναι πάντα κόκκινο? Αυτό νομίζω ότι το ξέρεις. Αλλά ναι. Δεν είμαστε όλοι γαλαζοαίματοι. Το χρώμα των φλεβών δεν έχει να κάνει με το χρώμα του αίματος, αλλά με το πώς το φως περνά μέσα από το δέρμα και ο εγκέφαλος ερμηνεύει αυτό που βλέπει. Τα μπλε μήκη κύματος του φωτός λοιπόν διαχέονται πιο εύκολα στο δέρμα και φτάνουν πιο έντονα στα μάτια μας, ενώ το κόκκινο φως απορροφάται περισσότερο. Έτσι, οι φλέβες δείχνουν πάντα μπλε, αλλά το αίμα τους, ακόμα και όταν δεν έχει οξυγόνο, είναι απλώς πιο σκούρο κόκκινο. Κι όμως, από αυτή την οπτική ψευδέστηση γεννήθηκε και ο όρος γαλαζοαίματος. Στον Μεσαίωνα, βλέπεις, οι ευγενείς δεν εργάζονταν στα χωράφια και δεν εκτίθονταν στον ήλιο. Είχαν πολύ λευκό δέρμα με αποτέλεσμα να φαίνονται καθαρά οι μπλε φλέβες τους. Έτσι ξεκίνησε η φράση «sangre azul», γαλάζιο αίμα δηλαδή. Όχι επειδή είχαν διαφορετική φυσιολογία, αλλά επειδή έπρεπε να ξεχωρίσουν από τους απλούς ανθρώπους. Ένα κοινωνικό στάτους, βρε αδερφέ, που εννοείται στηρίχθηκε σε ένα βιολογικό οπτικό τρίκ. Οπότε την επόμενη φορά που θα χαζεύεις τις φλέβες σου και θα σκέφτεσαι βασιλικά γονίδια, να θυμάσαι: όλοι μα όλοι έχουμε το ίδιο κόκκινο αίμα, απλώς το φως έχει χιούμορ. Energy vibes. Yeah.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
13: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Σήμερα, 6 Ιουλίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Μια ημέρα αφιερωμένη σε μία από τις πιο απλές αλλά και τις πιο δυνατές ανθρώπινες εκφράσεις. Ένα φιλί μπορεί να σημαίνει αγάπη, τρυφερότητα, σεβασμό, φιλία, νοσταλγία ή ακόμα και να είμαι εδώ για σένα χωρίς να χρειαστεί να υποθεί ούτε μία λέξη. Η Παγκόσμια ημέρα φιλιού ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία τον 19ο αιώνα και με τα χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι και επιστήμονες που μελετούν το φιλί και τις επιδράσεις του στην ανθρώπινη συμπεριφορά, αποδεικνύοντας πως εκτός από συναίσθημα κρύβει και αρκετή επιστήμη, παρακαλώ. Και μιας και σήμερα μιλάμε για φιλιά, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη αφορμή για να θυμηθούμε και ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα των τελευταίων δεκαετιών. Το Could I Have This Kiss Forever κυκλοφόρησε το 2000 και ένωσε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τότε μουσικής σκηνής. Την αξεπέραστη Whitney Houston και τον πολλά τότε ανερχόμενο παγκόσμιο στάρ Enrique Iglesias. Το τραγούδι γράφτηκε ως μια ερωτική μπαλάντα που μιλάει για εκείνη τη μοναδική στιγμή που θα ήθελες να κρατήσει για πάντα. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών ήταν τόσο έντονη ώστε το τραγούδι να γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα της pop μουσικής. Για την Whitney ήταν μια ακόμα απόδειξη της μοναδικής δυναμικής που έχει φωνή της. Για τον Enrique αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην καθιέρωσή του ως διεθνούς κλάσης καλλιτέχνη, καθώς βρέθηκε δίπλα σε μια από τις σπουδαιότερες φωνές που γνώρισε ποτέ η μουσική βιομηχανία. Και κάπως έτσι, στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού, ακούμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι ορισμένες, όσο μικρές κι αν είναι στιγμές, θα θέλαμε πραγματικά να διαρκούν για πάντα. Whitney και

0: energy vibes. Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Μια συμπαθητική γιαγιάκα λοιπόν μπαίνει στο γραφείο του παθολόγου για εξέταση. Γιατρέ μου, εδώ και κάτι μήνες έχω πολύ συχνά ανάγκη για αέρια. Ευτυχώς ούτε μυρίζουν ούτε ακούγονται στους γύρω μου, αλλά τελευταία η αυξανόμενη συχνότητα με κάνει να ανησυχώ. Είναι φυσιολογικό αυτό? Λέει η γιαγιάκα. Ο γιατρός, ατάραχος, γράφει γρήγορα μια συνταγή και τη δίνει. Θα δώσεις τη συνταγή στο φαρμακοποιό σου και θα μου επιστρέψεις εδώ και πάλι για εξέταση σε 15 μέρες. Ευχαριστημένη η γιαγιάκα παίρνει τη συνταγή και φεύγει. Μετά από 15 μέρες επιστρέφει στο γιατρείο.
2: Γιατρέ μου, πήρα τα φάρμακα που μου δώσατε, αλλά από προχθές τα αέρια που σας έλεγα άρχιζαν να μυρίζουν αφόρητα. Πάλι καλά που δεν ακούγονται, αλλά ξέρετε, με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι.
1: Ο γιατρός, ατάραχος και πάλι, παίρνει από το γραφείο του ένα ξυλάκι και ένα μικροσκοπικό φακό. Ανοίγει προσεκτικά το ρουθούνι της γιαγιάς και ευχαριστημένος της λέει: «Ωραία, τώρα που ξεβούλωσε η μητούλα, να δούμε τι θα κάνουμε με τα αυτάκια».
0: Ακούς Energy Vibes.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ένας 35χρονος από την Φλόριντα έγραψε τη δική του αεροπορική καριέρα όχι σε βιογραφικό αλλά στο δικαστικό του φάκελο, παρακαλώ. Ο Τάιρον Αλεξάνδερ, με χαμόγελο αεροσυνοδού και θράσος πιλότου της ταινίας «Πιάσε με αν μπορείς», «Catch me if you can», κατάφερε να τρυπώσει σε πάνω από 120 πτήσεις εντελώς δωρεάν, προσποιούμενος ότι είναι μέλος πληρώματος 4 διαφορετικών αεροπορικών εταιρεών. Και όχι, δεν είχε πτέρυγα, ούτε εκπαίδευση, ούτε κάρτα. Είχε απλώς τα κότσια και μία τρομερή στολή. Ο Αλεξάνδρε λοιπόν πέρασε με άνεση τους ελέγχους ασφαλείας, τους gate agents και τους πραγματικούς συναδέλφους του, γιατί όταν φοράς στολή, βρε αδερφέ, έχεις και το attitude. Μέχρι που το show τελείωσε και τώρα τον περιμένει το επίγειο πιάτο της δικαιοσύνης. Η υπόθεση εξετάστηκε από FBI, TSA και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, που τελικά τον απογείωσαν προς τις φυλακές. Yes. Moral of the day. Ό,τι πετάει δεν είναι χρυσός. Και όποιος πετάει πολύ, κάποια στιγμή προσγειώνεται απότομα. Ειδικά αν το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η δωρεάν χυμή στο economy class. Energy vibes.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
8: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
7: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονά.
8: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
23: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
24: Έχουμε τη λύση.
23: Go Sport. Go Figly Sports.
24: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
23: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
24: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
23: Go Sports. Go Figly Sports. την 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
23: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
23: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
17: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
20: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
25: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
26: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
25: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
26: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
27: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
28: Για πάντα!
29: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
30: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
30: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
31: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Ήρθε η ώρα για την ζωδιακή μας ενημέρωση. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε εδώ στις πρώτες μέρες του Ιούλη και το έτος έχει φτάσει στα μισά. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί, μιας και τα σχέδια για τις καλοκαιρινές μας διακοπές έχουν ξεκινήσει με τους περισσότερους να ανυπομονούν για τη βόλτα τους στα νησιά αλλά και τις υπέροχες θάλασσες που έχουμε γενικώς. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν στην εποχή του Λέοντα, ο ήλιος επιστρέφει στο κυρίαρχο ζώδιο του και σκορπά γύρω του θετική ενέργεια. Φυσικά ορισμένα ζώδια νιώθουν αυτή την ευχάριστη αλλαγή πιο έντονα, μετατρέποντας τον Ιούλιο στον καλύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ποια είναι αυτά? Ξεκινά από τον κρυό σήμερα. Κριέ! Ήρθε η ώρα να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Η διασκέδαση τώρα ξεκινά. Ο ήλιος μετατοπίζεται στον 5ο οίκο σας, αυτόν της δημιουργικής έκφρασης, και από τις 22 Ιουλίου τα ταλέντα των κρυών θα φωτιστούν. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να περιμένετε πολύ προσοχή και φήμη και απολαμβάνετε τα φώτα της δημοσιότητας που είναι πραγματικά στραμμένα πάνω σας. Είστε ανεξάρτητοι ή ανεξάρτητες και ως τέτοιοι ή τέτοιες οφείλετε να ακολουθήσετε ό,τι εκείνη σας προστάζει. Τιμήστε τα θέλω σας και δεν θα χάσετε. Ο Ιούλιος σας ανήκει.
0: Paradise 90,3.

0: Επειδή η ζέστη χτυπάει κατά κέφαλα, πρόσφατα ένα βίντεο στο TikTok έγινε δημοφιλές προκαλώντας ερωτήματα αν πραγματικά υπάρχει σχολή για γοργόνες στην Ελλάδα ή αν πρόκειται για αστείο. Στην πραγματικότητα όμως, στην πισίνα της Χάνθ στη Θεσσαλονίκη εκπαιδεύονται οι μελλοντικές γοργόνες της Ελλάδας. Το Mermaiding, η τέχνη των γοργονών, είναι μια μαγευτική δραστηριότητα που ξεκίνησε από τις ακτές της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού αλλού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, η γοργόνα της Φλόριντα, Ρίκου Μπράουνιν, έκανε τον ντεμπούτο του στην ταινία Creature from the Black Lagoon. Το φαινόμενο εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, με τους ανθρώπους να ενθουσιάζονται από την ιδέα να υιοθετήσουν το μυθικό πρόσωπο των γοργονών. Έτσι, η Χαρίκλια Μαρή, επαγγελματίας performer γοργόνα και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια γοργονών από την Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να προσφέρει μαθήματα πιστοποίησης και σόου στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Πλέον οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γοργόνα στην πόλη τους. Η καριέρα τώρα ως γοργόνα φαίνεται να έχει μεγάλη προοπτική και στο εξωτερικό. Στιγμές καριέρας που λένε. Σύμφωνα με τον λογαριασμό Θεσσαλονίκη Mermaid Academy στο TikTok, κάποιος μπορεί να εργαστεί ως γοργόνα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή στο Ντουμπάι, αρκεί να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Έρε και πού να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Προκαλεμένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία ειδήσεων, sites πληροφόρησης αλλά κυρίως παραπληροφόρησης, εφημερίδες περιοδικά. Τρελάδικες? Μην ανησυχείς, εμείς απλά σκάβουμε εντοπίζοντας τις πιο ενδιαφέρουσες, ελκυστικές, περίεργες και προπάντων γαργαλιστικές για τον εγκέφαλό σας άχρηστες πληροφορίες. Κάθεσε αναπαυτικά και τις απολαμβάνεις. Μία γάτα 15 ετών έχει κατά πάσα πιθανότητα ξοδέψει τα 10 χρόνια για να κοιμάται. Γυναίκα στην Αυστραλία ξυπνάει στις 4.30 το πρωί για να φτιάξει πρωινό στον άνδρα της. Άξια! Το πιο ηχομονωμένο δωμάτιο του κόσμου είναι τόσο ήσυχο που μπορείς να ακούσεις την καρδιά σου, το στομάχι σου, ακόμα και το αίμα να κυλά στις φλέβες σου. Σύμφωνα με έρευνες τώρα, οι άνθρωποι που θυμώνουν εύκολα είναι αυτοί με την καλύτερη καρδιά. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα, ξέρεις ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο όταν σταματάς να κοιτάς το παρελθόν.
2: Yes, that's it.
1: Τέλος, οι άνθρωποι με υψηλότερο IQ μένουν μόνοι τους πολύ περισσότερο καιρό από το μέσο όρο. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, υποκλήθηκες και τώρα τα ξέχασες. Φυσικά εννοείται ότι τα ξέχασες, γιατί αυτή είναι η ουσία των άχρηστων πληροφοριών της κάθε ημέρας.
3: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25

0: ορισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο edef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
9: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Παρα. Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
13: Travel Energy Tips.
12: Ώρα για ταξίδι. Και το παραθαλάσσιο χωριουδάκι Μύρτος της Κρήτης βρίσκεται κοντά στην Ιεράπετρα και δεν ξεπερνά τους 600 μόνιμους κατοίκους. Εκεί πάμε για σήμερα. Η αγάπη των επισκεπτών κάθε καλοκαίρι το καθιστά έναν από τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για όσους επιθυμούν να έρθουν κοντά στη φύση και να απολαύσουν πολύ ήσυχες διακοπές μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Στον Μύρτο μπορεί κανείς να βρει ό,τι και αν ψάχνει, από ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία μέχρι ταβερνάκια και καφέ. Ωστόσο, αν κανείς θέλει να εξερευνήσει και την πιο πολύβοη γωνιά της ευρύτερης περιοχής, μπορεί να κατευθυνθεί με το όχημά του σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ιεράπετρα, κάτι που σίγουρα προσμετράται στα θετικά. Το παραθαλάσσιο χωριό Μύρτος βρίσκεται μόλις 2 ώρες μακριά από το Ηράκλειο και φημίζεται για τις παραλίες της, τα κρυστάλλινα νερά και την απέραντη γαλάζια θέα. Τα γραφικά στενά του χωριού αξίζουν χωρίς καμία αμφιβολία μια βόλτα για εξερεύνηση, αλλά και περισσότερο.

0: αλλαγή κάθε στιγμή της ημέρας. Τα ανθισμένα λουλούδια, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, τα δέντρα που κάνουν σκιά, τα πετρόχτιστα πεζούλια και οι μπλε πορτούλες των σπιτιών είναι ιδανικά για να παρατηρήσει κανείς την αρχιτεκτονική, ενώ παράλληλα αποτελούν ιδανικά σπος για εσάς και τις φωτογραφίες σας στο Instagram. Αυτό το καλοκαίρι, άλλη μια πρόταση από εμάς, Μύρτο στην Κρήτη.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και επειδή το Μουντιάλ έχει αρχίσει να κουράζει λίγο το γυναικείο κοινό του σπιτιού, έχουμε ακόμα όμως σχεδόν 2 εβδομαδούλες μέχρι τον τελικό. Ας δούμε τι ετοιμάζει το Netflix έτσι για να υπάρχει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα στο καναπέ. Να πω εγώ, ένα δίκαιο ισοζύγιο. Ο Ιούλιος λοιπόν ξεκινά πάρα πολύ δυνατά με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Enola Holmes 3. Η Millie Bobby Brown επιστρέφει στο ρόλο της μικρής detective που αυτή τη φορά βρίσκεται μπροστά σε μια νέα υπόθεση, ενώ παράλληλα καλείται να φέρει σημαντικές αποφάσεις στην ζωή της. Σήμερα κάνει πρεμιέρα το πολυσυζητημένο Hamnet, μια συγκινητική ιστορική δραματική ταινία που βασίζεται στο παγκόσμιο bestseller της Maggie O'Farrell και αφηγείται μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του William Shakespeare. Για όσους αγαπούν τις ρομαντικές ιστορίες, στις 17 Ιουλίου έρχεται το Heartstopper Forever, η μεγάλη κινηματογραφική αυλαία μιας από τις πιο αγαπημένες νεανικές σειρές των τελευταίων ετών. Στα μέσα του μήνα, πάντα στο Netflix, κάνει την εμφάνισή της και η νέα ταινία The Hawk, μια κομμωδία με πρωταγωνιστή τον Will Ferrell, ο οποίος υποδίεται έναν θρυλικό αλλά ξεπερασμένο παίκτη του γκολφ που αρνείται να αποσυρθεί. Στις 23 Ιουλίου τώρα επιστρέφει το Ransom Canyon με την δεύτερη σεζόν του, ιδανικού για όσους αγαπούν το δράμα, τους έρωτες και τις ιστορίες με φόντο την Αμερικάνικη επαρχία. Και λίγο πριν τελειώσει ο μήνας, στις 24 Ιουλίου, ο Kevin Hart πρωταγωνιστεί στην κομμωδία 72 Hours, όπου ένα λάθος τον μπλέκει σε ένα ξέφρενο bachelor party γεμάτο, όπως καταλαβαίνετε, απρόβλεπτες καταστάσεις. Οπότε, αν στο σπίτι έχει ξεκινήσει η γνωστή συζήτηση, πάλι ποδόσφαιρα θα δούμε. Η απάντηση είναι πως το Netflix έχει φροντίσει να υπάρχουν αρκετές επιλογές μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και κάπου ανάμεσα σε μυστήρια, ρομάτζα, δράματα και κομμωδίες, ίσως οδεί και η οικογενειακή ειρήνη του Ιουλίου. Energy vibes.
1: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

της Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Σήμερα ταξιδέψαμε από τα αρχαία Λέφτρα και την ιστορία της Ελλάδας μέχρι τις Γοργόνες της Θεσσαλονίκης. Μάθαμε γιατί οι φλέβες μας φαίνονται μπλε ενώ το αίμα μας παραμένει κατακόκκινο. Γελάσαμε με τη γιαγιά και τον γιατρό, γνωρίσαμε τον πιο θρασί αεροπορικό τζαμπατζή της Αμερικής και κάναμε μια στάση στην πανέμορφη Κρήτη, στο Μύρτο. Σήμερα επίσης γιορτάζουμε την ημέρα Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Θυμηθήκαμε λοιπόν κάπως έτσι τη μοναδική Whitney Houston και τον Enrique Iglesias στο Could I Have This Kiss Forever και ρίξαμε μια ματιά σε όσα ετοιμάζει το Netflix για να κρατήσει συντροφιά σε όσους έχουν αρχίσει να βλέπουν λίγο υπερβολικό ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι. Μπροστά μας ανοίγεται τώρα μια καινούργια εβδομάδα. Μια εβδομάδα που φέρνει ακόμα περισσότερο καλοκαίρι, υψηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερες βραδινές βολτίτσες, περισσότερα μηνύματα που ξεκινούν με ένα απλό «Πού είσαι» και καταλήγουν σε όμορφες αυθόρμητες στιγμές. Άλλοι μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές τους, άλλοι είναι ήδη σε αυτές, άλλοι οργανώνουν μικρές αποδράσεις, άλλοι συνεχίζουν όπως εμείς κανονικότατα τη δουλειά μας με το βλέμμα ήδη στραμμένο προς τη θάλασσα. Όπως και να έχει, ο Ιούλιος είναι εδώ για να μας θυμίσει πως δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον Αύγουστο για να ζήσουμε όμορφες στιγμές. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη χαμόγελα, πάντα καλούς ανθρώπους, όμορφες συναντήσεις, μουσικάρες και εκείνες τις μικρές καλοκαιρινές εκπλήξεις που τελικά γίνονται οι καλύτερες αναμνήσεις. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των Energy Vibes ήταν ο Κυριάκος Μαραγκός. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε πως κάθε εβδομάδα μπορεί να γίνει καλύτερα όταν τις βάζεις λίγη μουσική από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγική απόλαυση.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
18: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
19: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιόταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: κάνει.
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90,3.

No. I used to dream about this.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια κοινωνία όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
17: Μάριος Αθανασίου.
18: Βαλέρια Κουρούπη.
19: Και ο Σπύρος Πούλης.
20: Ο επιθεωρητής Drake.
21: Η μαύρη χείρα.
22: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
23: Προπόληση more.com.
24: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
25: Ακούω μόνο Paradise.
26: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
27: Ο
1: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, Cry in my arms. Κίρκα, Cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Αρώμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3.
13: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, με ευχές για καλή εβδομάδα, με μουσικές που σίγουρα θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, για να συνεχίσουμε να προχωράμε παρέα με το Στέφανο στους 90,3 και τους Hozier, το Sweet.

Λοιπόν, και αυτό το απόγευμα, πέρα από τις υπέροχες μουσικές, τις καλοκαιρινές, τις ταξιδιάρικες, τις δροστικές, τις απολαυστικές, θα έχουμε την ευκαιρία να σας πάμε και κινηματογράφο, να κερδίσετε προσκλήσεις, να σας πάμε και θέατρο, και εκεί έχουμε προσκλήσεις και είναι πάρα πολλές οι θεατρικές παραστάσεις και πάρα πολλές οι προσκλήσεις που κερδίζετε από το νούμερο 1 Paradise Radio. Hozier Too Sweet, Teddy Swims Bad Dreams. Εδώ για να μην βλέπετε κακά ονείρα, αλλά να βλέπετε μόνο καλές μουσικές και παρέα, Paradise.

ο Toddy Swims, επίμονος, χτίζοντας με πολύ έτσι υπομονή και με ταλέντο την επικράτησή του στο χώρο της pop, τα κατάφερε σε όχι μικρή ηλικία να μας δίνει το ένα μετά το άλλο τα επιτυχημένα του τραγούδια. Ο Harry Styles τώρα αναδεικνύεται από τους σημαντικότερους pop star της εποχής μας, 11 συναυλίες στο Wembley sold out, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ εμφανίσεων μέσα από τις εμφανίσεις ενός καλλιτέχνη στην ίδια χρονιά. Ρεκόρ!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Ρυθμός
9: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
9: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
9: ή στην άμμο.
8: Παραλία
9: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
9: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar Westside.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

άνοιξε η αυλαία και πλημμυρίσαμε με περισσότερες επιτυχίες αμέσως μετά τις 6.30. Here comes the sauce, the hot stepper, ένα remix το οποίο μας φέρνει πίσω στη δεκαετία του 90 με την μεγάλη επιτυχία που είχε ανέβει και στα chart αλλά και κατάφερε να μας κερδίσει μέσα από την παρουσία της. Λοιπόν, να δούμε σαν σήμερα τι συμβαίνει. Έχουμε γενέθλια και μάλιστα σημαντικά γενέθλια από ένα αγαπημένο group. Είναι η The Real Thing και ο λόγος που ακούμε το τραγούδι είναι τα γενέθλια του David Smith, ενός από τους ιδρυτές που στη δεκαετία του 70 γνώρισαν με αυτό το τραγούδι νούμερο 1 επιτυχία στην Βρετανία.

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Αμερικάνικα group να γνωρίζουν νούμερο 1 επιτυχίες στη Βρετανία και αντίστροφα βρετανικά σχήματα να αναγνωρίζονται από το αμερικάνικο κοινό σε μια εποχή που το ίντερνετ δεν είχε διαδοθεί και μάλιστα έτσι ήταν λίγο πιο κλειστή η διάδοση των επιτυχιών, πιο αργή θα λέγαμε ίσως πιο σωστά. Ο David Smith είχε γενέθλια με το τραγούδι των The Real Thing, το συγκρότημα το οποίο ήταν συνιδρυτής. Ακούσαμε την τεράστια επιτυχία τους You To Me Are Everything από το 1976 στο σήμερα. Επιστροφή με Another Love και 36 Hours. Ακούτε πάντα Paradise Radio. Είμαστε 44 μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

Έχει δύο μεγάλα χαρακτηριστικά το τραγούδι, τη γνώριμη φωνή του Σον Πολ και το άκρος καλοκαιρινό ύφος Give It All To Me, με την Kissa Cole να χαρίζει τα φωνητικά μαζί με τον Σον Πολ στο Give It To Me, ενώ οδηγούμαστε ακριβώς στις 7. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα μας οδηγήσει στο δεύτερο μέρος. Μέχρι τότε γεμάτη τρέλα η νέα δουλειά Cordo and Renier, Loco Loco. Έτσι θα χτυπήσει το ρολόι 7. Επιστρέφουμε σε λίγο με Hugel και Jamaican Bam Bam.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

όπως σας υποσχεθήκαμε, Jamaican Bam Bam για το ξεκίνημα και συνεχεία με Kamrad, με την αγκαλιά του εαυτού μας, Hug Yourself, στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Με πολλές και όμορφες στιγμές να έρχονται στην παρέα μας και αμέσως τώρα να πάμε θέατρο για να σας δώσω προσκλήσεις.

Μια εκπληκτική παράσταση αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ανεβεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, ένα εμβληματικό θέατρο με μια μύδια, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να πρωταγωνιστεί, και μετά από 29 χρόνια επιστρέφει να ερμηνεύσει με τον ίδιο εμβληματικό, θα λέγαμε, τρόπο, τον εμβληματικό έτσι κι αλλιώς ρόλο της μύδιας. Πρωταγωνιστώντας λοιπόν σε αυτή την παράσταση που σημαδεύει το καλοκαίρι του 2026, η Μύδια έρχεται στο Θέατρο των Φιλίππων. Είναι διπλές οι προσκλήσεις και είναι πολύ εύκολος ο τρόπος, καθώς μπαίνοντας στο Instagram του Paradise 903 θα διαπιστώσετε ότι κάνετε τα 4 βηματάκια που σας έχουμε στο διαγωνισμό, και αυτό είναι ο απλούστερος, ο ανέξοδος και ο πιο άμεσος τρόπος για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη Μύδια με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη 11 και 12 στο Θέατρο Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με τα πρώτα δώρα για θέατρο, συνεχίζουμε με υπόλοιπα αφού απολαύσουμε Αντριάν Σαγκούνα αμέσως τώρα.

διασκέδαση. Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Ένα τραγούδι πραγματική περίπτωση, είναι ένα κλασικό dance pop τραγούδι ραδιοφωνικό, αλλά συνεργάζονται Abel the Kid, ο Enrique Iglesias και ο Snoop Dogg όλοι μαζί, Piece of My Love, έτσι σε αμερικάνικο house steel στον Paradise 90,3. Έτοιμοι να πάμε ένα βήμα πιο πέρα για να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε ένα καλλιτέχνη, σε ένα λεπτό. Έτσι λοιπόν, τα χρόνια μας πολλά θα έρθουν από τον Paradise 90,3 για τον Curtis Jackson. Έτσι είναι το πραγματικό όνομα του 50 Cent, του Αμερικάνου ράπερ που γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, ιδιαίτερα στην δεκαετία του 2000. Το ντεμπούτο του άλμπουμ Get Rich or Die Trying έγινε το πιο καλοπουλημένο άλμπουμ για το 2003, 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το τραγούδι που θα ακούσουμε και που είναι αφιερωμένο στα γενέθλια του 50 Cent, το In Da Club, είναι αναμφισβήτητα τεράστια επιτυχία. Το 75 είναι γεννημένος. Σας απολαύσουμε In Da Club και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά.

0: Curtis Jackson είπαμε και In the Club, It's Your Birthday και είναι τα γενέθλιά του, σαν σήμερα το 75 γεννημένος, η τεράστια και μεγαλύτερη του επιτυχία από το 2003, In the Club, είναι ο 50 Cent, καλό απόγευμα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα, το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App, για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android. Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021, ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Είναι μια τόσο επιτυχημένη διαχρονική επιτυχία το Upside Down της Diana Ross, που δεν είναι τυχαίο το ότι εντέπνευσε πολλούς να ασχοληθούν μαζί της διασκευάζοντάς την. Felix, Boy You Turn Me το ονόμασε, ενώ το επόμενο ακριβώς Upside Down ο David

0: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.
1: Paradise 90,3.

In the Middle. Είναι η Morris Grey στα φωνητικά. Z που είχαμε πολύ καιρό σε αυτό το classic να τον ακούσουμε. The Middle.

0: Ακούτε πάντα Paradise Radio 90,3. Είμαι ο Στέφανος. Είναι Δευτέρα απόγευμα 6 Ιουλίου και μεθαύριο την 5η 9 Ιουλίου έρχεται στην Ξάνθη μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση. Συνδυάζεται από τα 90 χρόνια του θεατρικού συγγραφέα Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου. 50 χρόνια διάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας συνδυάζονται με το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου και μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση, εμβληματική για αυτό το καλοκαίρι, ένα θεατρικός χάρτης της περιφέρειας που αποτελεί πρότυπο του αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Ο ματωμένος γάμος του Λόρκα στη Ξάνθη αυτή την Πέμπτη στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο στις 9 η ώρα. Εσείς αμέσως τώρα διεκδικήστε και κερδίστε προσκλήσεις με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Τηλεφωνικά 254 10 83 330 και 31. Σας περιμένω για να μου πείτε μια καλησπέρα, το όνομά σας και να κερδίσετε προσκλήσεις για το ματωμένο γάμο του Λόρκα από το Θεσσαλικό Θέατρο αυτή την 5η 9 Ιουλίου στην Ξάνθη. 254-10-83-330-31.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούτε πάντα Paradise Radio, είναι Dr. Dre και είναι μαζί του ο Snoop Dogg και βέβαια Still Dr. Dre από τα πολύ πετυχημένα της σεζόν αυτής που η rap μουσική είχε γνωρίσει και την club αποδοχή της. Τι θα λέγατε όμως να πάμε ένα βήμα λίγο πιο πέρα, να δούμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα.
1: Χτίζω με εικόνες στα παλάτια μου, 3.000 στροφές γύρω από τα μάτια μου. Ποτέ δεν ήμουν βασιλιάς, δεν θέλω ρόδο πέταλα μπροστά από τα σκαλοπάτια μου. Τρέχω μόνο στη θες, πέρα δόθες απ' αλλιώ εκρεμές.

Ανεργία, αφραγγεία, γεμάτα κελιά. Πώς λες πως χέζεις τα λεφτά σε όποιον πεθαίνει από αυτά. Φωτιές από τα μαντάλια, κρύα νοικοκυριά. Πώς λες πως χέζεις τα λεφτά σε όποιον πεθαίνει από αυτά. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα είχα πει κι ήταν ψέμα. Το κάνω για την κουλτούρα. Το κάνω για να σου δείξω.

0: Για όσα με χρεώνει, είμαι υπεύθυνο. Τα έκανα όλα για την κουλτούρα.
1: Αυτό είναι ο ποιητής Lex. Αυτό είναι το τραγούδι που άνοιξε την μεγαλειώδη συναυλία του πριν από λίγες μέρες στην Ξάνθη. Και το 3.000 στροφές είναι το τραγούδι που μας έκανε παρέα.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Λοιπόν, φτάσαμε στις 8. Είχα και άλλα περισσότερα να σας πω. Έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 4 Ιουλίου και είναι προπομπός από το επαιτειακό άλμπουμ της Beyoncé. Είχα και Ariana Grande νέο άλμπουμ που έρχεται και αυτό στο τέλος του μήνα. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο Good Morning Xanthi αύριο. Να συνεχίσετε να ακούτε Paradise 90,3. Οι επιτυχίες είναι εδώ και κάθε στιγμή ακούς και κερδίζεις. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση!
6: Go Sports! Go Figgly Sports!
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake
19: και η μαύρη χείρα.
20: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα.
15: Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
16: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
15: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
15: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
17: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: Dice 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel.
0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel.

0: με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi και φυσικά χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar Westside.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
6: 90,3.
5: Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
5: Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνό συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνό.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.